0: φάγαν δεν θέλουν να πεθάνουν.
1: Έχει καλός.
0: Τρώνε και δεν θέλουν να χορτάσουν. Κι όλο τρώνε.
1: Έχει καλός. Έχει καλός. Έχει καλός.
0: Μα σαν έρθει ο καιρός τους πεθαίνουν και στο λάκκο βουβί κατεβαίνουν. Και στη θέση τους έρχονται άλλοι. Στα σεντόνια τους πέφτουν και μακάρι κοιμούνται στο παλιό τους κρεβάτι. Κι απ' το πιάτο τους λέμαργα τρώνε με το ίδιο παλιό σκουριασμένο κουτάλι. Μα κι αυτοί θα πεθάνουν και στη θέση τους θα έρθουν άλλοι. Κι ό,τι συμβαίνει ήταν ανάγκη να συμβεί. Αλλιώς θα συνέβαινε. Γιατί?
1: Έχει καλός, έχει καλός, έχει καλός.
2: Για έναν άνθρωπο λοιπόν μην πονάτε, μην βγάζετε κραυγή. Γεννιέται και πρέπει να χαθεί. Κι ο χρόνος ποτέ δεν αρκεί και αναπνοή μη σπαταλάτε, γιατί κι εσείς θα πρέπει να χαθείτε σε χρόνο προσεχή.

φύγει στο στόμα. Ότι

μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, ζούσαν οι γκρεμισμένοι άνθρωποι, γλεντούσαν και χόρευαν ολημερείς, και τις νύχτες ήξεραν τα χέρια τι να κάνουν.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με τον Μπιλάκο, ένα καινούριο οργανικό σκοπό, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox. Πρόκειται για μια σύνθεση του παραδοσιακού βιολιστή και καθηγητή Γιάννη Ζαρία, την οποία εκτελεί η ορχήστρα Βιολιώνε, και είναι η σύνθεση αυτή που ανοίγει την καινούρια και τρίτη δουλειά της ορχήστρας αυτής, της ορχήστρας Βιολιώνε. Η ορχήστρα Βιολιώνε είναι ένα πολυμελές σύνολο τοξωτών εγχόρδων των φοιτητών της ειδίκευσης βιολιού στην κατεύθυνση παραδοσιακής μουσικής στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είχαμε κάνει και παλιότερα δύο εκπομπές όπου παρουσιάσαμε στο Jukebox τις δύο πρώτες δουλειές της ορχήστρας και βρίσκονται οι εκπομπές αυτές on demand στην πλατφόρμα της Erteco. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την τρίτη τους δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε και έχει τον τίτλο Ορχήστρα Βιολιώνε και Σύγχρονη Δημιουργή. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Φάνης Λιάκος είναι σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. 2313-338-456, το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Η ορχήστρα Βιολιώνε δημιουργήθηκε το 2018, αποτελεί, όπως αναφέραμε μόλις, μια 25μελή ορχήστρα τοξωτών εγχόρδων, μια ορχήστρα δηλαδή με βιολιά, βιόλες, τσέλα και κοντραμπάσα κυρίως, που τα μέλη της είναι φοιτητές της ειδίκευσης βιολιού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, στην κατεύθυνση παραδοσιακής μουσικής. Η διεύθυνση της ορχήστρας, όπως και η γενική καλλιτεχνική επιμέλεια της δουλειάς που θα ακούσουμε, είναι του Γιάννη Ζαρία, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο ΠΑΜΑΚ και είναι επίσης υπεύθυνος καθηγητής στην κατεύθυνση παραδοσιακού βιολιού. Τα δύο πρώτα CDs που έχει κυκλοφορήσει η ορχήστρα υπάρχουν μέσα στα CD τέχνης στο ΠΑΜΑΚ και είναι επίσης υπεύθυνος καθηγητής στην κατεύθυνση παραδοσιακού βιολιού. Τα δύο πρώτα CDs που έχει κυκλοφορήσει η ορχήστρα υπάρχουν μέσα στα CDs αυτά ηχογραφήσεις από τους μουσικούς ερεμπέτικα τραγούδια και σκοπούς για ορχήστρα τοξωτών εγχόρδων και ρεμπέτικο ντουέτο. Αυτό είναι η πρώτη δουλειά. Και στη δεύτερη δουλειά υπάρχουν διάφοροι οργανικοί σκοποί, ελληνικές παραδοσιακές μινιατούρες για ορχήστρα τοξωτών εγχόρδων. Η καινούργια τρίτη δουλειά της ορχήστρας Βιολιώνε περιέχει 11 καινούργιες συνθέσεις από δημιουργούς που είναι και σολίστες σε διαφορετικά όργανα καθένας. Υπάρχουν δηλαδή 11 διαφορετικοί συνθέτες και συνθέτριες που έγραψαν και ενορχίστρωσαν κομμάτια ειδικά για την ορχήστρα. Βασική η προϋπόθεση για τους δημιουργούς που επιλέχθηκαν είναι να είναι και σολίστες εκτός από αξιόλογοι συνθέτες, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει ένας σύγχρονος μουσικός διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και την σύγχρονη δημιουργία. Ο Γιάννης Ζαρίας, που είναι και ο υπεύθυνος της ορχήστρας, έγραψε την πρώτη σύνθεση για βιολί και ορχήστρα που ακούσαμε μόλις. Είναι σύνθεση που βασίζεται περισσότερο από όλες, νομίζω, αμιγώς σε παραδοσιακά στοιχεία και σκοπούς. Το άλμπουμ συνεχίζει με το Αιγαίο, την σύνθεση του Σοκράτη Συνόπουλου, τον οποίο ακούμε ήδη να ανοίγει το κομμάτι με την πολιτική λύρα του. Πρόκειται για μια σύνθεση όπου η λύρα συνυπάρχει και συνομιλεί με την ορχήστρα.

Ακούμε τα κομμάτια που βρίσκονται στο άλμπουμ Ορχήστρα Βιολιών, σύγχρονη δημιουργή. Πρόκειται για μια δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε σε ψηφιακή προς το παρόν μορφή. Αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα και σε CD και περιέχει νέες συνθέσεις για την ορχήστρα από δημιουργούς που είναι ταυτόχρονα και ερμηνευτές σε κάποιο όργανο. Ακούσαμε το Αιγαίο, μια σύνθεση του Σωκράτη Συνόπουλου, τον οποίο ακούσαμε και στην Πολιτική Λύρα. Ο Σωκράτη Συνόπουλο έχει κάνει και την ενορχήστρωση του κομματιού και ένα από του στόχους της δουλειάς αυτής, την οποία έχει την γενική επιμέλεια ο Γιάννης Ζαρίας, είναι να μπορέσει να φανεί πως μια ορχήστρα μπορεί να αγκαλιάσει ένα σολιστικό όργανο, το οποίο είτε μπορεί να έχει σχέση με την παραδοσιακή μουσική, μπορεί και όχι. Ακούσαμε το παράδειγμα με την Πολιτική Λύρα του Σωκράτη Συνόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα και πως συμπράττει το ακορντεόν με την ορχήστρα, με την ορχήστρα Βιολιώνε. Θα ακούσουμε την Νοσταλγία, το κομμάτι που έγραψε ο Δήμος Βουγιούκας, τον οποίο θα ακούσουμε και στο ακορντεόν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε την Νοσταλγία από την Ορχήστρα Βιολιών και τον Δήμο Βουγιούκα στο ακορντεόν. Πρόκειται για μια σύνθεση του Δήμου Βουγιούκα, ειδικά για την Ορχήστρα. Μία από τις 11 συνθέσεις που υπάρχουν στο άλμπουμ που έχει τον τίτλο Ορχήστρα Βιολιών, σύγχρονη δημιουργή. Βασική επιδίωξη της Ορχήστρας

Βασιλείου και αποτελούν οι φοιτητές αυτοί τα μέλη της ορχήστρας και κάθε σύνθεση ηχογραφήθηκε σε διαφορετικό στούντιο με παρόντα τον συνθέτη ή τη συνθέτρια του κάθε κομματιού, ο οποίος έπαιζε το σόλο όργανό του και ενορχήστρωνε το κάθε κομμάτι. Η ενορχήστρωση παρόλα αυτά δεν έχει γίνει μόνο από τον κάθε συνθέτη ή τη συνθέτρια, αλλά ήταν μια ανοιχτή διαδικασία. Πολλά πράγματα φτιάχνονταν από κοινού με την ορχήστρα κατά τη διάρκεια των προβών. Υπήρχε ένα αυτοσχεδιαστικό πνεύμα κάθε φορά. Το κομμάτι που ακούμε ήδη είναι το ζεϊμπέκικο. Μουσική έχει γράψει ο Μιχάλης Καταχανάς, τον οποίο ακούμε στη βιόλα.

Την ορχήστρα βιολιών μπορεί να τη συναντήσει κανείς σε διάφορες ζωντανές εμφανίσεις. Εμφανίζεται συχνά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, μιας και εδώ είναι η έδρα της, που συναντιέται η ορχήστρα και κάνει πρόβες και μελετά. Η ορχήστρα έχει κάνει επίσης αρκετές εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε διάφορα φεστιβάλ. Να σημειώσω όλη την πολύ καλή δουλειά που γίνεται γενικά στα μουσικά πανεπιστήμια. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε το τμήμα μουσικών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει και το τμήμα μουσικής επιστήμης και τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αυτά που ακούμε στο σημερινό Jukebox είναι μόνο ένα παράδειγμα της δουλειάς αυτής και των συνόλων που δημιουργούνται στα μουσικά τμήματα. Να αναφέρω συγκεκριμένα για την ορχήστρα βιολιών ότι πέρα από το μουσικό και καλλιτεχνικό κομμάτι που μπορεί κανείς να το διακρίνει είτε ακούγοντας το άλμπουμ αυτό που μόλις κυκλοφόρησε, είτε βλέποντας την ορχήστρα σε κάποια συναυλία, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο και άνετο κλίμα ανάμεσα στα μέλη της ορχήστρας. Είναι πολύ εμφανές δηλαδή ότι το διασκεδάζουν όλο αυτό που γίνεται η μουσική. Αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η συλλογικότητα και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινή παρέα μέσα από αυτό, χωρίς ανταγωνισμούς. Επόμενη σύνθεση που θα ακούσουμε είναι οι Τρεις Μάγισσες. Πρόκειται για μια σύνθεση της Μάρθας Μαυροειδή, η οποία έχει κάνει και την ενορχήστρωση. Στο κομμάτι συμμετέχει και το φωνητικό σύνολο Ροδιά, όπου έχει την επιμέλεια η Μάρθα Μαυροειδή.

Αξίζει να αναφέρω τα μέλη της ορχήστρας Βιολιώνε που ακούμε στα κομμάτια αυτά από την καινούργια τους τρίτη δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε. Στα βιολιά ακούμε τον Γιάννη Ζαρία, τον Νίκο Μίλα, την Ολυμπία Ξαδάχτυλου, τον Στέλιο Πετρίκη, την Μυρτό Εμμανουηλίδη, τη Μαριάννα Σμάγκα, ο Γλαύκος Μυριανάκης παίζει επίσης βιολί, η Παυλίνα Ανδρώνικου, Χρήστος Πούλιος, Μαρία Τσακίρη, Άλκης Τικοντοπούλου, Νικόλας Οικονομίδης, Βαγγέλης Χρόνης, Άρτεμις Πέτρου, Αθανασία Μαρμίδου, Νικόλας Δελιβασί, Βασιλική Μίτσου, Γιάννης Κετάνης και Παναγιώτης Παπάς. Στις βιόλες είναι ο Άκης Παπα Εμμανουήλ, ο Άγγελος Ιωάννης Μιχαήλ, στα τσέλα Ιωάννα Τσαντηρίδου, η Βασιλική Γιατράκη και στα κοντραμπάσα η Σοφία Κατσενίου και ο Άγγελος Κατσιμάνης. Υπάρχουν κάποια κρουστά τα οποία παίζει η Όλγα Αλεξίου, η Έλενα Κατσιγιάννη, ο Ηλίας Δομβρίδης και ο Μάριος Ζιάβρος. Ο Γιάννης Ζαρίας έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διεύθυνση όλης της ορχήστρας Βιολιώνε. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια σύνθεση του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, ο οποίος παίζει και λάφτα. Ο Πέτρος Χριστάκης είναι στην ηλεκτρική κιθάρα και θα ακούσουμε την Μπαλάντα.

με αυτούς που χάνουν, που λάθος πίστεψαν πως θα νικήσουν. Κι όταν διωγμένοι στο τέλος φτάνουν, πατούν σενάρκες να ξαναρχίσουν. Με τους χαμένους θα είμαι πάντα, που μάχη δίνουν μ' όπλα σφεντώνες, χωρίς πηξίδα, χωρίς εξάντα. Αυτοί ονειρεύονται να βρουν γοργόνες. Οι παραβάτες της γεωμετρίας.

τους κλεβάσαν κι όταν να σηκωθούν τολμήσαν, τους κλώτσισαν και τους οριάσαν. Θα είμαι δίπλα στους χαμένους που θέν μ' αφέλεια ζωή να αλλάξουν. Φτωχοδιαβόλους εξεγερμένους που τους

κάποια ρεμάλια που έχουν μνημεία. Η λογομάχη της εξουσίας, οι μουτζούριδες της ιστορίας. Θα είμαι μ' αυτούς που όταν χάνουν νιώθουν μικροί και φοβισμένοι, σαν τα δέσποτα όταν τα πιάνουν, σαν αγγέλοι εξορισμένοι. Θα είμαι πάντα με αυτούς που φταίνε και λάθος νόμο έχουν πατήσει, που τους σταυρώνουν για αυτά που λένε.

και στη καζίνα και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη με γυναίκα καιρωμένη και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή.

τρυφερά. Τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

φρύφερα. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά.

φύγει στο στόμα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 9 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1831 πέθανε ο Ιωάννης Καποδίστριας, Έλληνας πολιτικός και ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας. Το 1892 γεννιέται ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Ίβο Άντριτς. Είναι παγκοσμίως γνωστός για το αριστούργημά του «Το γεφύρι του Δρίνου». Το 1940 γεννιέται στο Λίβερπουλ το ιδρυτικό μέλος των Σκαθαριών, ο Τζον Λένον. Μετά τη διάλυση των Beatles, ο Λένον ακολούθησε μια εξαιρετικά πετυχημένη σόλο καριέρα, δημιουργώντας εμβληματικά τραγούδια ύμνους όπως το Imagine και το Give Peace a Chance. Δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 40 ετών. Το 1947 γεννιέται η πανέμορφη Franz Gall, Γαλλίδα τραγουδίστρια από τις πιο διάσημες της δεκαετίας του 60 στην Ευρώπη. Κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision το 1965. Το 1964 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης που ακροβατεί ανάμεσα στη φαντασία και το ρεαλισμό, ο Γκιγέρμερ Ντελτόρο. Έχει κερδίσει ήδη 3 Όσκαρ στην καριέρα του. Το 1974 πεθαίνει ο Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, ο οποίος έγινε γνωστός όταν έσωσε περίπου 1.200 Εβραίους από βέβαιο θάνατο από τα χέρια των Ναζί στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Πολωνία και την Τσεχοσλοβακία. Η ζωή του έγινε ταινία με σκηνοθέτη τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Σαν σήμερα το 1965 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το θρυλικό musical Το Φάντασμα της Όπερας, θεωρείται μέσα στα πιο πετυχημένα musical όλων των εποχών. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στα πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, με τη στουντιάρα μας να ανανεώνεται κάθε μέρα και ακόμη περισσότερο. Τι οθόνες, τι όλα πια ρυθμίζονται, σχεδόν αυτόματα. Χθες έγινε το ανέλπιστο, μια φορά στα χρονικά και εμείς είχαμε μια προτίμηση για το Νόμπελ, καλά προτίμηση έχουμε κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη φορά η προτίμηση δική μας, για δείτε σύμπτωση, είναι και η προτίμηση της Ακαδημίας. Θα έχω να το λέω, να ζήσουμε πολλά χρόνια αυτό για να το θυμόμαστε. Τα νέα βρήκαν την Ann Carson στην Ισλανδία, όπου περνάει ένα μέρος του χρόνου της. Έχει λάβει τιμητικά την υπηκότητα της Ισλανδής, είναι Ισλανδή πολίτης, όπως και ο σύζυγός της Ρόμπερτ Κάρι. Κάποιες στιγμές γράφτηκε ότι ζει μόνιμα στην Ισλανδία. Έχω την εντύπωση πως αυτό δεν είναι ακριβώς σωστό. Περνάει ένα μέρος του χρόνου της, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, πως ήταν έτοιμη να βάλει μια σκούπα στο Ισλανδικό της σπίτι όταν ήρθαν τα νέα. Τέλος πάντων, λέει, είμαστε από την Ακαδημία και λοιπά. Πολύ ωραία, λέει, συνεχίστε, συγχαρητήρια, λέει, το περιμένατε. Αυτό για όνομα του Θεού, λέει, καλή μου κυρία. Ποιος θα το περίμενε, λέει, ποτέ κάτι τέτοιο. Και τέλος πάντων, μοιράστηκε μαζί της και στη συνέχεια μαζί μας, γιατί προφανώς αυτή η συνομιλία, η τηλεφωνική, δημοσιεύθηκε, ότι όλο αυτό το βρίσκει κάπως τρελό και ότι εν πάση περιπτώσει είμαστε όλοι μας τρελοί. Ήταν φανταστική, ήταν απίστευτα ανθρώπινη, ήταν αδιανόητα cool. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, μόνο ο σύζυγός μου λέει απαντάει στα τηλέφωνα, δεν μπορώ, εγώ τα κλείνω. Και λέει, πώς θα το γιορτάσετε τώρα, άλλα θα βγούμε μια βόλτα στο δάσος γιατί μας αξίζει. Λίγη σιωπή, και όταν τη ρώτησα τι θα κάνει τα λεφτά του Νόμπελ, που δεν και λίγα εδώ που τα λέμε, η ίδια απάντησε, ξέρετε, ένας φίλος μας θέλει να πάρει σπίτι και πάτε, λέει, δίναμε, λέει, κάτι στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Καταλαβαίνετε τώρα το ποιόν του ανθρώπου. Σας θυμίζω ότι η Ντόρις Λέσινγκ, όταν πήρε το Νόμπελ και τη ρώτησαν πώς πρόκειται να αξιοποιήσει τα χρήματα, είχε πει, κοιτάξτε να δείτε, μην τυχόν και αρχίσετε να μου χτυπάτε την πόρτα για να μου ζητάτε δανεικά, κόβοντας το βήχα σε όλους τους επίδοξους. Και βεβαίως υπήρχε και ο Μπέκετ, ο οποίος έφαγε όλα τα λεφτά του Νόμπελ στηρίζοντας νέους καλλιτέχνες. 8 και 10, συντονισμένος στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα μία λίστα με βιβλιοφιλικά κομμάτια, ένεκα αυτού του πανάξιου Νόμπελ. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με την εξαιρετική ποιήτρια και μεταφράστρια μέρους του έργου της Ann Carson στα ελληνικά, την πολύ αγαπητή μου Ευτυχία Παναγιώτου, η οποία προφανώς και τη γνώρισε, την είχε επισκεφθεί στον Καναδά. Τέλος πάντων, θα μας τα πει η ίδια η Ευτυχία σε πάρα πολύ λίγο. 23 13 33 84 56, στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Παρακαλώ, αν είναι να καλέσετε, καλέστε μετά την συνέντευξη για να μπορέσω να βρω την Ευτυχία. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Όπως σας είπα και νωρίτερα, θα έχουμε την ποιήτρια Ευτυχία Παναγιώτου και μεταφράστρια. Μια εξαιρετική ποιήτρια. Γνωρίζω την Ευτυχία πολλά χρόνια. Έχω παρακολουθήσει το έργο της, τόσο τη δική της, τα δικά της, τις δικές της έτσι, λογοτεχνικά επιτεύγματα, όσο βέβαια και με τη μεταφραστική της πορεία. Και πριν από μερικά χρόνια μάλιστα είχαμε μια εξόχως συγκινητική επικοινωνία με αφορμή ένα κείμενο που είχε γραφτεί για την Anne Sexton. Η Ευτυχία έχει μεταφράσει τα ερωτικά ποίηματα της Anne Sexton. Μία ακόμη Anne τώρα. Ευτυχία, καλή σου μέρα, τι κάνεις, σε τι διάθεση σε βρίσκουμε?
1: Καλημέρα και πολύ καλημέρα. Ναι, έχουμε αγάπη για τις Άνες.
0: Αυτό, και τι Άνες είναι αυτές, έτσι. Ευτυχία, εντάξει, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσατε την Αν Κάρσον σε συνεργασία με τον ποιητή Δημήτρη Αθηνάκη είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς σχολιάστηκε. Είχε πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Συγχαρητήρια να πούμε. Υπάρχουν βραβεία όπως το Booker International τα οποία τα μοιράζονται με τους μεταφραστές τους οι δημιουργοί. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Ευτυχία. Εντάξει, γνωρίζουμε προφανώς ποια είναι η Anne Sexton, η κλασική φιλόλογος, η ποιήτρια, η μεταφράστρια, η πανεπιστημιακός, εκείνη που διαρκώς συνδιαλέγεται με την αρχαιοελληνική γραμματεία. Θέλω λίγο να μείνω σε αυτό το οποίο κάποια στιγμή είπαν και από την Ακαδημία όταν της έδωσαν το βραβείο, η οποία την βράβευσε για τον τρόπο, αυτόν τον απίστευτο τρόπο, τον οποίο το χαρακτήρισε μάλιστα και παιχνιδιάρικο, που κινείται ανάμεσα στα είδη. Υπάρχει μια ειδωλογική ρευστότητα στο έργο της Anne Carson και ήθελα να σε ρωτήσω πώς αυτό εν πάση περιπτώσει αποτυπώνεται στο έργο της, πώς στέκεται απέναντί του ο μεταφραστής και τελικά τι μπορεί να σημαίνει έτσι, αυτή η ειδωλογική ρευστότητα γενικά για την παγκόσμια λογοτεχνία. Μοιάζει η Ευτυχία να είναι κάτι τρομερά απελευθερωτικό, σίγουρα όμως είναι κάτι που ένας δημιουργός δεν το κατακτά εύκολα. Επίσης, ένας αναγνώστης δεν συγχωρεί και με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία σε αυτό και υποθέτω ότι θα έχει και μεταφραστικές απαιτήσεις.
1: Ωραία. Τέθησαν διάφορα θέματα. Όντως, η ειδωλογική ρευστότητα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της γραφής της Anne Carson. Τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι συνδυάζει διαφορετικά είδη, ας πούμε το δοκίμιο, το μη μυθοπλαστικό δηλαδή είδος, με την ποίηση και το μυθιστόρημα ή το τέλος πάντων ελλειπτικό, μια ελλειπτική μορφή μυθιστορήματος. Την πρόζα, το μύθο τέλος πάντων,
0: ναι,
1: τα βιβλία της. Νομίζω όμως ότι αυτός ο χαρακτηρισμός δεν μπορεί να αποτυπώσει ακριβώς το τι κάνει η Carson, γιατί το συναντάμε και αλλού. Είναι και στοιχείο της εποχής μας αυτή η μίξη. Δεν έχουμε καθαρά είδη πια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι
1: δεν
0: μας
1: φτάνουν οι λέξεις να το εξηγήσουμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα προέτρεπα να διαβάσουμε τα κείμενα. Δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα όχι του τι είναι τελικά ένα λογοτεχνικό κείμενο, αλλά του τι κάνει και τι μας κάνει. Για ποιο λόγο, δηλαδή θα έστρεφα τη συζήτηση περισσότερο στο πώς και στο γιατί και λιγότερο στο τι είναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια μια επιτροπή που βραβεύει πρέπει να εξηγήσει και τι είναι ένα έργο.
0: Πάντα υπάρχει έτσι ένα σκεπτικό. Είναι όμως ένα από τα χαρακτηριστικά της, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, ότι είναι και ένα από τα στοιχεία της εποχής. Απλά θα έλεγα πως στην περίπτωση της Carson, την οποία μπορώ να τη χαρακτηρίσω μια λογοτεχνική διάνοια, νομίζω ότι μου επιτρέπεται αυτός ο χαρακτηρισμός και όχι βέβαια γιατί τη βράβευσε η Ακαδημία, αυτό βρίσκει μια πάρα πολύ όρημη έκφραση, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ενδεχομένως να είναι και επιδραστική, δεν ξέρω.
1: Ναι, θα συμφωνήσω με αυτό. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι συμφωνώ και εγώ τη λέω ποιητική ιδιοφυΐα. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από μια αναφορά στον Κάτουλο, το λυρικό ποιητή, και να μπορεί να συνδέσει αυτό με οδηγίες συναρμολόγησης ενός πλυντηρίου. Δηλαδή,
0: είναι τρομερή.
1: Ο τρόπος που τοποθετεί ανώμια πράγματα μαζί και ο τρόπος που τα ενοποιεί και τα συνδέει και με το παρελθόν, αλλά και με το σήμερα και με εμάς. Με έναν πολύ υπόκοφο τρόπο, δηλαδή και συναισθηματικά και εγκεφαλικά συνδεόμαστε και σωματικά. Είναι κάτι που το κάνει η ίδια, ενδεχομένως να μην ξέρει γιατί το κάνει, πώς το κάνει η ίδια. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος τρόπος να το περιγράψεις και να εξηγήσεις περαιτέρω. Είναι μια εμπειρία, δηλαδή τα βιβλία είναι μια αναγνωστική εμπειρία.
0: Πραγματικά συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και θέλω να μείνουμε και σε κάτι άλλο έτσι στο ξεκίνημα αυτής της συζήτησης. Προφανώς πάρα πολλοί έχουν γράψει και δικαίως ότι υπάρχει αυτή ως εδώ διαρκής διάλογος με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Μάλιστα και η ίδια η Κάρσον χθες όταν τη ρώτησα η κυρία που της ανακοινούσε τα νέα από την Ακαδημία από τι εμπνεύσε μια σπαρταριστή, γιατί πρέπει να έχει τρομερό χιούμορ, συνέντευξη από πού εμπνέεστε και πού στρέφεστε ας πούμε όταν θέλετε να αντλήσετε έμπνευση εκεί. Εκείνη απάντησε από τον Όμηρο. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο διαρκής διάλογος, εξάλλου μιλάμε για μια διακεκριμένη κλασική φιλόλογο. Αυτό αν δεν μιλούσαμε για μια τέτοια λογοτεχνική διάλογο, για μια τέτοια ποιητική ιδιοφία όπως πολύ καλά τη χαρακτήρισες, αν δεν ήταν η Κάρσον, αυτό μπορεί να ήταν ευτυχία μου κάτι στεγνό, κάτι απέραντα εγκεφαλικό, και αυτό όχι πως δεν τις το έχουν προσάψει. Είναι μια κριτική την οποία έχει δεχθεί, όμως κατά την άποψή μου είναι και μια άδικη κριτική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε, δεν είναι άδικη, γιατί αυτή η συνομιλία έχει κάτι το τόσο ένσαρκο. Το έργο της Κάρσον είναι ένα έργο ας πούμε γεμάτο χυμούς και την ίδια στιγμή ακριβώς εξαιτίας αυτών των ανώμιων που έλεγες πραγμάτων, ενώ μιλά για τον Κάτουλο να μιλά για την συναρμολόγηση ενός πλυντηρίου, σου δίνει και άλλα στοιχεία, άλλα εργαλεία για να συνδυθείς με τους μύθους ή εν πάση περιπτώσει με κάποια πρόσωπα του κλασικού κόσμου.
1: Νομίζω ότι ήμουν πρόσφατα σε ένα φεστιβάλ στη Σλοβακία και συζητούσαμε και την Κάρσον με μεταφραστές της, ένα Τσέχο και μια Σλοβάκα μεταφράστρια, και είχα συνειδητοποιήσει ότι επειδή ακριβώς έχω την καταγωγή από την Ελλάδα και την Κύπρο τέλος πάντων, από τον ελληνόφωνο κόσμο, ακούνε Greek myth και ξαφνικά θεωρούν αυτονόητο ότι καταλαβαίνουμε κάτι πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι μπορεί σε έναν βαθμό να υπάρχει στο συλλογικό συνειδητό μας έτσι, ο αρχαίος μύθος. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε και διάφορα κρατήματα σε σχέση με το παρελθόν και έχουμε συνδέσει πολλές φορές την αρχαία ελληνική γραμματεία, να μην πω για τα λατινικά, με κάτι πάρα πολύ σοβαροφανές, με μια αίσθηση ότι τα κείμενα ανήκουν σε κάποιο αρχείο και προσπαθούμε να ενώσουμε τα κομμάτια τους, γιατί είναι αποσπασματικά, έτσι όπως έχουν διασωθεί, για να βρούμε κάποια αλήθεια. Νομίζω ότι η Κάρσον δεν έχει αυτή την ενοχή, μια στάση, έχει μια άλλη κουλτούρα, οπότε βλέπει ως ζωντανούς οργανισμούς αυτά τα κείμενα. Mm-hmm. Γι' αυτό μπορεί, απαλλαγμένη από αυτό το άγχος, το ακαδημαϊκό, γιατί δεν είναι μια ακαδημαϊκή καθηγήτρια με την πάλι παραδοσιακή έννοια που έχουμε, αντιλαμβανόμαστε εμείς στην Ελλάδα, στο φιλολογικό κλάδο. Δίνει ζωή, είναι πολύ creative αυτό που κάνει, πολύ δημιουργικό. Δηλαδή, τελικά τι θέλουμε από τα αρχαία κείμενα? Θέλουμε να τα φέρουμε στο σήμερα και να σκεφτούμε με την αρχή της αναλογίας, δηλαδή πόσο μας αφορούν. Και αυτό γίνεται κυρίως, εγώ θα έλεγα, διάβαζε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια μελέτη από νομίζω μια νεαρή μελετητρία, νομίζω λέγεται Χέλενα Φον Πράτ, η οποία μιλούσε όχι για διακειμενικότητα, γιατί αυτό που κάνει στα κείμενα δεν το κάνει μόνο με τον αρχαίο μύθο, μιλάει για κόμβους, ότι φτιάχνει συνδέσεις, είναι επαλήμψεις εσωτερικών εμπειριών και διασυνδέσεων από το παρελθόν στο τώρα, στο οποίο εμφανίζονται και κείμενα. Δηλαδή, αν θες να μιλήσει για τον πόλεμο, η Κάρσον θα ανατρέξει σε πάρα πολλά άλλα κείμενα για να κατανοήσει το φαινόμενο πόλεμος. Και το ίδιο κάνει και με τον έρωτα.
0: Φυσικά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Ναι.
1: Και δεν είναι τυχαίο που τα βιβλία της καμιά φορά έχουν και οπτικοποίηση που είναι πολύ σωματική. Έχει κενό χώρο, έχει ριζόχαρτο, έχει βιβλία κουτιά, έχει αυτά τα μικρά λίφλες, τέλος πάντων, μικρά τομίδια που ανοίγει στην τύχη και διαβάζει. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ με την αναγνωστική εμπειρία. Οπότε το ίδιο κάνει και με τα κείμενα. Αλλά πρέπει να τονίσω εδώ όμως ότι δεν παίζει με την έννοια της. Έχει πλήρη γνώση των κειμένων.
0: Ναι.
1: Γιατί το παιχνίδι μπορεί να παραπέμψει και σε κάτι πειραματικό χωρίς περιεχόμενο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο στην περίπτωσή της.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Όχι ότι δεν έχουν πειραματισμού στα βιβλία της, αλλά πάντοτε νομίζω πως έχουν. Δηλαδή, ίσως μπορούν κάποια στιγμή, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει σε αυτά και στοιχεία πειραματισμού, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και. Νομίζω ότι την έχεις γνωρίσει στην Κάρσον προσωπικά, ότι με τον Δημήτρη Αθηνάκη είχατε περάσει λίγο χρόνο μαζί όταν την επισκεφθήκατε στον Καναδά και βέβαια όταν μεταφράζατε την ομορφιά του συζύγου. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι δεν
1: είναι? Αυτό έγινε πριν από πολλά χρόνια.
0: Τι σημασία έχει?
1: Ήταν το 2011 και νομίζω ότι και γύρω στο 2010 έγινε και κάπως άρχισαν να μεταφράζονται κάποια αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του Κόκκινου, νομίζω. Mm-hmm. Δηλαδή άρχισε η Άν Κάρσον να αφορά και εμάς, και θα έλεγα κυρίως έτσι το λογοτεχνικό και τον ποιητικό κόσμο, και εκεί θα έλεγα ότι είναι αρκετά επιδραστική πια. Εμείς λοιπόν το 2011 είχαμε πάει σε ένα μεταφραστικό πρόγραμμα στον Καναδά. Βασικά είχαμε καταθέσει το ως δείγμα δουλειάς ποίηματα της Κάρσον από την ομορφιά του συζύγου.
0: Πήρατε μια υποτροφία, μετά, σαν να λέμε δηλαδή, ναι. Κάτι σαν υποτροφία, ναι.
1: Ναι, ναι, σαν υποτροφία ακριβώς. Και μετά μαθαίνουμε ότι καλέσαμε και την Άν Κάρσον, δηλαδή δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε και χθες ο Δημήτρης ότι πραγματικά, ας πούμε, δεν είχαμε συλλάβει ότι εκείνη την ώρα, ή το είχαμε συλλάβει, δεν ξέρω, ότι μεταφράζαμε και παράλληλα είχαμε την πίτρια μπροστά μας. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα το δέος και πόσο περίεργο πρέπει να είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε λοιπόν από τότε η μεταφραστική εργασία. Μας πήρε 5-6 χρόνια να έχουμε ένα τελικό, ας πούμε, τελικό draft. Είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λέω, αλλά ποτέ δεν έχει ένα τελικό κείμενο. Και για διάφορους λόγους, τέλος πάντων, το βιβλίο κυκλοφόρησε αρκετά πιο μετά, το 2023. Μπορώ να πω όμως ότι αυτή η καθυστέρηση ήταν πάρα πολύ θετική. Γιατί όσο πειράζεις, αλλάζεις και έχει κρατάς και την απόστασή σου από τέτοια κείμενα, πολύ δύσκολα, θα έλεγα δηλαδή μετάφραστα, τόσο πιο περισσότερες ευκαιρίες έχεις να έχεις ένα πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Καλά, τόσο η ομορφιά του συζύγου και το έρος γλυκόπικρος και η αυτοβιογραφία ενδεχομένως να είναι εκείνα τα έργα τα οποία θεωρούνται και η εμπροστοφυλακή του έργου της Κάρσον. Και ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει έτσι, με μια πολύ γενική εποπτεία της λογοτεχνικής της διαδρομής είναι ότι η Κάρσον μοιάζει να είναι ένα πρόσωπο που την ίδια στιγμή μιλά για πάρα πολύ προσωπικά ζητήματα και ξαφνικά αυτά τα πολύ προσωπικά ζητήματα γίνονται παγκόσμια ή να ξεκινάει και αντίστροφα. Να ξεκινάει από μια, ας το πούμε, παγκοσμιότητα, από μια οικουμενική κατάσταση και ξαφνικά αυτό το πράγμα να γίνεται αδιανόητα προσωπικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με μια τέτοια εκτίμηση, Ευτυχία.
1: Και αντίστροφα, ξεκινάει ενδεχομένως από κάτι προσωπικό, αλλά εκτινάσκεται σε εντελώς διαφορετικά πεδία και είναι μια άλλη εμπειρία. Ναι, πράγματι, και τα τρία αυτά βιβλία, τι κοινό έχουν? Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το θέμα του είναι ο έρωτας.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποιεί άλλοτε το καθαρό δοκίμιο, ας πούμε, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι διαβάζω άλλα κείμενα και τα ερμηνεύω με ερμηνευτική τόλμη. Εκεί συζητάει το παράδοξο του έρωτα. Δηλαδή, αυτό που... Ποιος δεν το έχει ζήσει αυτό? Ότι υπάρχει από τη μια η ειδονή, αυτό που σε παρακινεί στον έρωτα και από την άλλη τις πιο πολλές φορές ο έρωτας οδηγεί στην οδύνη. Αυτό λοιπόν το σκεπτικό το αναλύει και στην ομορφία του σύζυγου. Εκεί η σύζυγος που είναι η ίδια η σύζυγος, ωστόσο από ένα σημείο και μετά δεν έχει σημασία η αυτοβιογραφία, η σύζυγος βιώνει ένα διαζύγιο δυνηρό και παράλληλα προσπαθεί, επειδή φαίνεται ότι είναι ένα σκεπτόμενο, να αντιληφθεί για ποιο λόγο έχει ερωτευθεί αυτό το σύζυγο. Δηλαδή θέλει να καταλάβει ένα στίχο του Keats που λέει ότι η ομορφιά είναι αλήθεια, η αλήθεια ομορφιά. Υπάρχει δηλαδή πίσω από αυτά μια φιλοσοφική αναζήτηση.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο βάθος, δηλαδή είναι σαν ένας κορμός, μια σπονδυλική στήλη στο να κατανοήσουμε όχι μόνο μια εμπειρία προσωπική, μια περίπτωση, αλλά μια παραδειγματική εμπειρία. Δηλαδή, πώς είναι να βιώνεις, είχε το τέλος του έρωτα ή την προδοσία.
0: Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση. Καλά, θα μπορούσα να μιλάμε για την κάψα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι και εγώ έχω πάρει φόρα πρωί-πρωί.
0: Όχι, μα γι' αυτό είσαι εδώ, για αυτή τη φόρα. Απλά, πραγματικά θα μπορούσα σήμερα όλη την εκπομπή να την αφιερώσω στην περίπτωση της Κάρσον. Ευτυχία, η Κάρσον είναι μία συγγραφέας που τη μεταφράζει κανείς πιστά. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, επίσης δεν ξέρω αν, ας πούμε, θα τη χαρακτήριζες μία ακριβολόγο, αν, ας πούμε, η έκφραση και η διατύπωση του λόγου της έχει ακρίβεια, είναι περισσότερο ενιγματική. Μήπως χρειάζεται, εντάξει, προφανώς πάντα χρειάζεται ο μεταφραστής να εισχωρήσει μέσα σε ένα κόσμο, αλλά μήπως αυτό στην περίπτωση της Κάρσον είναι περισσότερο επιτακτικό, περισσότερη επιτακτική ανάγκη.
1: Καταρχάς, έχει πάρα πολύ έντονο ύφος και ιδιοσυγκρασιακό στοιχείο στη γραφή της. Έτσι. Mm. Δεύτερον, κάνει πάρα πολλές αναφορές, οι οποίες κάποιες είναι κρυφές και κάποιες φανερές. Ευτυχώς για μας, καμιά φορά βάζει πίσω υποσημειώσεις και μας κατευθύνει, αλλά κάθε φορά πίσω από κάποιο ενιγματικό στοιχείο μπορεί να οδηγηθεί σε μια αναζήτηση χωρίς λόγο. Να πρόκειται δηλαδή για μια μεταφορά, αλλά εσύ, επειδή έχεις το μικρόβιο ότι σίγουρα θα είναι κάποια διακειμενική αναφορά, εσύ και ψάχνεσαι. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ ακριβής ως συγγραφέας, ακόμα και όταν παίρνει ελευθερίες. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Θα πω και ένα παράδειγμα που θέλω πάρα πολύ να το πω και να το ακούσουν οι ακροατές μας.
0: Βεβαίως.
1: Στο Αντίκονικ, ας πούμε, όχι μεταγραφή, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη γιατί δεν σημαίνει πάλι κάτι. Έχει γράψει λοιπόν ένα έργο που είναι η τραγωδία της Αντιγόνης του Σοφοκλή και έχει εφεύρει έναν καινούριο ήρωα, ένα σιωπηλό, τον Νίκ. Mm. Ο Νίκ είναι ο χρόνος, είναι η ρογμή του χρόνου. Αυτό όμως θα έλεγε κανείς γιατί παίρνει, γιατί λειτουργεί τόσο αυθαίρετα. Μα δεν λειτουργεί αυθαίρετα και οι αρχαίοι τραγωδοί αυτό έκαναν. Mm. Δηλαδή έχει απόλυτη γνώση, καλλιτεχνική. Λοιπόν, η δουλειά μας είναι να καταλάβουμε αυτό το μηχανισμό.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα το καταλάβουμε ποτέ 100%. Και η άλλη δουλειά είναι να το μεταφέρουμε στη γλώσσα μας. Γιατί είναι αλλιώς, η αγγλική γλώσσα είναι πιο στα κάτι. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αυτές τις μεγάλες καταλήξεις. Δεν μπορείς να κάνεις ένα κείμενο που είναι προφορικό, με πολλές αναφορές, αλλά πολύ προφορικό, να το κάνεις πολύ βαρύ ακαδημαϊκό. Θέλει δηλαδή να δεις πολύ προσεκτικά τους ρυθμούς, το ρυθμό, το παιχνίδι των λέξεων. Mm-hmm. Όλα αυτά και να λειτουργήσεις με την αρχή της αναλογίας.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έλεγα και όμορφη και πιστή, αλλά όχι με την έννοια της πιστής του καθρεφτίσματος λέξη προς λέξη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν ισχύει σε καμία μετάφραση, όχι μόνο της Κάρσον, αλλά γενικότερα στις μεταφράσεις. Ναι.
0: Πάρα πολύ σε ευχαριστώ για όσα μας είπες αυτό το πρωινό, Ευτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι για την Ann Carlson.
0: Συγχαρητήρια και
1: δεν
0: πάλι.
1: Δεν την έχω συγχάρει ακόμα. Περιμένω λίγο να πέσει η ουνιτόνη, γιατί φαντάζομαι θα γίνεται.
0: Εξάλλου δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Πηγαίνει φόλτο στο δάσος και να απολαύσει τη σιωπή. Είναι καταπληκτική. Έβλεπα χθες ένα βίντεο από μια Ισλανδική σελίδα που ήταν μια τοπική δημοσιογράφος εκεί στο Ρέγκιαβικ, μια γλυκύτατη δημοσιογράφος, η οποία προσπαθούσε, ξέρεις, και, έτσι, και βεβαίως, γιατί οι Ισλανδοί πανηγυρίζουν, έτσι, από χθες πανηγυρίζουν, προσπαθούσε να τις τα βγάλει με το τσιγκέλι και προφανώς η Κάρσον έκανε τρομερό χιούμορ, ας πούμε, μας έχει πει ότι είμαστε όλοι τρελοί, όλοι αυτοί εδώ τη φρενίτιδα και λοιπά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευτυχία μου.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, συγχαρητήρια και τι να πω, πάντα τέτοια. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευτυχία, για χαρά.
1: Γεια σας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και ενώ μιλά κανείς για αυτόν τον ένσαρκο κόσμο της Ann Carson και γιατί στον κόσμο γίνεται χαμός, διαβάζω ψιλοάναυδη όλη αυτή τη μάχη που δίνουν όχι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι αλλά και νέοι άνθρωποι, τέλος πάντων με την εμφάνισή τους και με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει το δέρμα τους να δείχνει άψογο, σχεδόν μη ανθρώπινο. Έχουν παίξει τεράστιο ρόλο τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία πλέον τα κράζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, και βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούν κάποια πρότυπα, τα οποία αν κανείς αποφασίζει να τα ακολουθήσει, αυτό μπορεί να γίνει κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Γι' αυτό λοιπόν και βαράνε οι καμπάνες της Παναγίας των Παρισίων για το πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν τα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει, λέει, μια νέα τάση στο glass skin, άκου να δεις τώρα, το γυάλινο δέρμα. Γιατί να έχεις χρυσό μου γυάλινο δέρμα? Και τι πειράζει δηλαδή αν ένα σπόρος είναι λιγάκι πιο ανοιχτός? Και τι πειράζει αν βρίσκεσαι στην εφηβεία και πετάξεις κανένα από τα γνωστά σπυράκια? Και τι, ας πούμε, μπορεί να σημαίνει όλο αυτό? Τι μπορεί να σημαίνει για τη ζωή σου? Υπάρχει μάλιστα μία influencer η οποία κατάφερε να αποκτήσει αυτό το glass skin, το οποίο είναι τραγικό. Είναι φρικτό. Στο τέλος θα γίνουμε όλοι κέρινα ομοιώματα στο μουσείο της Madame Tussauds. Να μπούμε από τώρα, ρε παιδιά, στο μουσείο κέρινα ομοιώματα και να τελειώνει η ιστορία και να τελειώνει, ας πούμε, και η ταλαιπωρία μας. Η οποία, λέει, για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα του γυαλιού στο πρόσωπό της, από την παιδική της σχεδόν ηλικία εφάρμοζε στο μέτρο, στο δέρμα της, 7 διαφορετικές στρώσεις ενυδατικής λονσιόν. Τώρα τι να σας πω, εμείς εδώ μια αντιρρητηδική έχουμε και η οποία ξεχνάμε και να τη βάλουμε, αν περίμενα από εμάς. Η κοσμετολογία θα το είχε κλείσει το μαγαζί. Δεν γίνεται όλο αυτό. Δεν είχε απολύτως κανένα νόημα, γιατί ο ένσαρκος κόσμος είναι ένας κόσμος πολύ διαφορετικός. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Είναι 8 και 39 πρώτα λεπτά, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Η Αγγελική Μπρέλου είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η ευτυχία πραγματικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταφράστρια, αλλά είναι και μια πάρα πολύ σημαντική ποιήτρια, της οποίας το έργο αξίζει κανείς να ανακαλύψει, και νομίζω στην κουβέντα που κάναμε φάνηκε το σεβασμό και την προσοχή με την οποία προσέγγισε η ίδια και ο Δημήτρης Αθηνάκης στο έργο της Carson, το οποίο νομίζω πως καταλάβαμε γιατί δεν είναι επεξεγέλασε, και βεβαίως ήταν καταπληκτικό το ότι κάποια στιγμή, για κάποιες ημέρες, μοιράστηκαν κάποιες ημέρες στον Καναδά όταν βρέθηκαν εκεί για μια υποτροφία. Ναι, είναι σημαντικό όταν μεταφράζει κανείς ένα μέγεθος σαν την Carson να μπορεί να έχει και μια διαπροσωπική επαφή. Baby.

Εδώ είμαστε και αργότερα θα έχουμε και σινεμά. Χθες εκπρόσωποι της γενιάς Gen Z μου λένε θα πάμε να δούμε το prime time του Lance Oppenheim. Θέλεις να έρθεις μαζί μας? Πού να έρθει η θεία, θέλει να κάτσει με την νεολαία? Δεν με βαστούσαν τα πόδια μου μετά από μια ημέρα αρκετά μεγάλης έντασης. Με τα Νόμπελ, με την Αν Κάρσον, όλα αυτά είχαν, μην νομίζετε, είχαν και το τρεχαλιτό τους. Ακόμη και όταν χαίρεσε πολυτακτικά, ή μάλλον κυρίως τότε, πρέπει να δουλέψει κανείς γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν ήταν η μέρα μου. Τέλος πάντων, τους λέω το βράδυ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στείλτε μου μία ανταπόκριση να ξέρω κι εγώ κάτι να πω στον κόσμο, γιατί είμαι ικανή μέχρι τις 9.30 να μιλάω για την Κάρσον. Και μου στέλνουν με το που βγαίνουν από τον κινηματογράφο που πεζόταν η ταινία του Lance Oppenheim, είμαστε έξω φρενών, και μου στέλνουν τη φράση excellent με την ταινία, η οποία πραγματικά έρχεται να σου δώσει μια υπόσχεση πως είναι ένα αριστούργημα. Δεν την έχω δει. Θέλω να πάω να τη δω, και παρά την αρνητικότατη κριτική της νέας γενιάς, η περιέργειά μου εξακολουθεί να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά. Σε αυτό νομίζω ότι παίζει ρόλο ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος πάντα πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός, ακόμη και όταν έπαιζε εκείνες τις καραβλακιάρες με τους βρικόλακες. Καλά, το οποίο έκανε πάρα πολλά για να το τεινάξει από πάνω του, και ενδεχομένως για μια μερίδα του κοινού δεν το έχει ακόμη τεινάξει, αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε για έναν ηθοποιό που εξελίσσεται με έναν τρόπο καταπληκτικό. Και μάλιστα κριτική που έρχεται και από το εξωτερικό, αλλά και Έλληνες κριτικοί κινηματογράφου, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, του τα δίνουν όλα. Λέει, ακόμη και όταν η ταινία σεναριακά, σκηνοθετικά, δεν ξέρω εγώ πια, ξεφουσκώσει, ο Ρόμπερτ Πάτινσον Ντούρασελ συνεχίζει, δεν πέφτει με τίποτα και βρίσκεται, λέει, στη μεγάλη στιγμή της ωριμότητάς του. Μας γυρίζει πίσω το φιλμ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου εμφανίζεται ως ενότητα μιας εκπομπής του NBC, μια εκπομπή τέλος πάντων που στόχος της είναι να εντοπίζει και να αποκαλύπτει άντρες σεξουαλικούς κυνηγούς που ψαρεύουν ανήλικα θύματα μέσω διαδικτύου. Το θέμα δεν αγγίζει απλώς την εποχή μας, την ανατινάζει. Και είναι ένα θέμα το οποίο παραβιάζει όλες τις κόκκινες γραμμές του πολιτισμού μας. Συνεπώς, είσαι, όταν μπαίνεις στον κινηματογράφο, είσαι ήδη στην πρίζα, ας πούμε, γιατί αυτό σου κάνουν αυτά τα μεγάλα θέματα της εποχής. Εμπνευστής λοιπόν και παρουσιαστής αυτής της εκπομπής ήταν ο Chris Hansen, ο οποίος με τον παραγωγό και την ομάδα του έστειναν κανονικότατα επιχειρήσεις και προσπαθούσαν να προσελκύσουν επίδοξους εραστές με ενήλικες συνεργάτες ηθοποιούς που υποδίονταν τα ανήλικα δολώματα. Αυτό είναι από όλους, εντάξει. Εδώ πέρα αρχίζουν παραβιάζονται και άλλες κόκκινες γραμμές. Είμαστε ήδη με την κόκκινη γραμμή του πολιτισμού παντελώς καταπατημένοι, διαλυμένοι, σπασμένοι, τσακισμένοι, και έχουμε φύγει σε κάτι το οποίο δεν είναι ενημέρωση, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και όταν οι δράστες έφταναν στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, αντί της παραβατικής σεξουαλικής τους τέλος πάντων επιδίωξης, έρχονταν αντιμέτωποι με το χειρότερο εφιάλτη τους, τον Χάνσεν, ο οποίος τους ανέκρινε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες πριν τους συλλάβει η αστυνομία. Τέλος πάντων, ο Lance Oppenheim είναι ντοκιμαντερίστας, προέρχεται από τον κόσμο των ταινιών τεκμηρίωσης, και τέλος πάντων μοιάζει να είναι ένα θέμα που ταιριάζει πολύ. Η ταινία δεν έχει πάρει καλές κριτικές, παρόλα αυτά είναι μια ταινία που μοιάζει να έχει ενδιαφέρον. Η Gen Z, τουλάχιστον οι εκπρόσωποι που γνωρίζω εγώ, χθες βγάζανε καπνούς από τα αυτιά. Δεν ξέρω ακριβώς για αυτή, μου υποσχέθηκαν να μου στείλουν. Η Gen Z, τουλάχιστον οι εκπρόσωποι που γνωρίζω εγώ, χθες βγάζανε καπνούς από τα αυτιά. Δεν ξέρω ακριβώς για αυτή, μου υποσχέθηκαν να μου στείλουν ένα εμπεριστατωμένο σημείωμα μέσα στην ημέρα. Την ταινία θα τη δω, αν την έχετε δει,

Λοιπόν, είναι 9 παρα 10. Πάμε σε κάτι το οποίο, εάν ήταν ταινία, Αγγελική, θέλω να μου πεις αν θα μπορούσες να πας σε αυτή την ταινία να τη δεις. Εγώ το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Εάν μία ταινία είχε το εξής θέμα, και λυπάμαι πάρα πολύ τώρα που πρωί-πρωί θα πω για τέτοια πράγματα, όμως αυτός είναι ο κόσμος μας και πρέπει να μάθουμε να τον αντέχουμε και ως εκεί που μας παίρνει να τον κατανοούμε, αν και συμβαίνουν τέτοια πράγματα τα οποία βρίσκονται πέρα και έξω από οποιαδήποτε κατανόηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό φανταστείτε να ήταν θέμα ταινίας. Κάποιος να έχει διαπράξει ένα φρικτό έγκλημα, να έχει καταδικαστεί σε θάνατο, θανατική ποινή ισχύει όπως ξέρετε σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και η εκτέλεσή του να μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο. Αν ήταν ταινία θα το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά να πάω να το δω. Αλλά δεν είναι ταινία. Είναι κάτι το οποίο όπως όλα δείχνουν θα συμβεί αν και θα δούμε. Αν είναι κάτι τόσο απλό. Πραγματικά ελπίζω να μην συμβεί. Ποιος είναι ο άνθρωπος που καταδικάστηκε. Είναι

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 32, άοπλοι όλοι τους, σε στρατιωτική βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009. Ενδεχομένως να θυμάστε το περιστατικό. Αποφασίστηκε από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ, αυτή την απίστευτη περίπτωση ανθρώπου, η εκτέλεση αυτή να γίνει δημόσια. Μιλώντας σε ένα συντηρητικότατο τηλεοπτικό δίκτυο, ο Υπουργάρα Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών είπε «Θα διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα μπορέσει να την παρακολουθήσει και ότι η εκτέλεση αυτή θα είναι δημόσια». Για ποιο λόγο έχει να συμβεί, από όσο γνωρίζω και από όσο αναφέρουν κάποια ρεπορτάζ, σχεδόν έναν αιώνα να γίνει δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι συγκλονιστικό και μάλιστα η δημοσιογράφος Κατερίνα Οικονομάκου κάνει ένα σχόλιο όπου λέει θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτών, να είναι και υπουργός στο Ιράν, όπου εκεί δεν υπάρχει θέμα με τις δημόσιες εκτελέσεις. Είναι η δήλωση του Χέγκζεθ για τον δημόσιο χαρακτήρα της εκτέλεσης και μάλιστα με χρήση εκτελεστικού αποσπάσματος. Λυπάμαι που σας λέω τόσο ανατριχιαστικά πράγματα πρωί-πρωί. Δεν τα λέω. Θα έπρεπε ως δημοσιογράφος να έχω κρύο αίμα και κρύο κεφάλι, αλλά δεν έχω ούτε κρύο αίμα, ούτε κρύο κεφάλι. Είμαι πραγματικά σοκαρισμένη από όλα αυτά. Εγείρει πάρα πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται πλέον η θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκεφτείτε τι έγινε πριν από λίγες ημέρες με τη θανατηφόρα ένεση σε μία γυναίκα. Πράγματα τα οποία δεν τα χωράει το μυαλό μας και η Κρίστα Πάικ, έτσι, η οποία άρχισε τελικά να μιλάει, ήταν κάποιες μέρες ακόμα και φαίνεται ότι έχει επανέλθει. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω, γιατί μοιάζει αυτό το πράγμα να μην έχει νόημα εκτός από κάτι το οποίο είναι πραγματικά σκοτεινό. Το να κάνεις μία εκτέλεση δημόσια είναι ένα σαφές μήνυμα για το ποιος είναι το αφεντικό, ποιος κάνει τα κουμάντα. Εντάξει, εσείς είστε τα αφεντικά, το ξέρουμε από τη στιγμή που είστε η κυβέρνηση. Όμως πρόκειται για ένα είδος διακυβέρνησης πολύ πιο σκοτεινό, που εμβαπτίζεται μέσα στη βία, που επιχειρεί να εμπνεύσει το φόβο και γιατί ενδεχομένως οι άνθρωποι αυτοί αρέσκονται σε τέτοιου είδους θεάματα. Μου είναι πραγματικά αδιανόητο.

0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Τρία σανίδια. Δύο πρόσωπα.
3: Ένα πάθος.
2: Στέχο. Με είδανε στο τελευταίο μου έργο μεταξύ λήθης και ηλιθιότητας και φυσικά με πήρανε.
4: Κουμωδία του Χρήστου Συρμακέζη. Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Στη μικρή σκηνή. Επταλόφου 14. Η χαρά του αυτοσχεδιασμού σε μία παράσταση. Παίζουν Μάριος Κεραλάκης, Χρήστος Συρμακέζης. Hey, μην ξεχνάς, στη μικρή σκηνή στις 9 ακριβώς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
5: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

0: Λοιπόν, σήμερα βιβλιοφιλικά τραγούδια. Το καταδύναμη, ξέρετε, χθες που έψαχνα για να φτιάξουμε μια τέτοια λίστα, διαπίστωσα ότι δεν είναι και άπειρα. Καθόλου άπειρα. Τέλος πάντων, αυτά είναι κάποια από καλλιτέχνες και τραγούδια τα οποία εγώ αγαπώ. Και είμαστε εδώ, να πω, που είμαστε όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα εκτάκτως μαζί μέχρι τις 10, καθώς ο Γιώργος Τούλας θα απουσιάσει. Η Αγγελική Μπρέλου είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω στο τηλέφωνο τον Γιώργο Παπαδημητρίου, κριτικός κινηματογράφου και ο οποίος είναι και βιβλιόφιλος. Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Τι κάνεις?
1: Καλή σου μέρα, Εύη μου. Μια χαρά. Εσύ πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, είμαι τέλος πάντων. Εχθές είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα, γιατί ήταν μια τόσο σημαντική λογοτέχνης, παίρνει το βραβείο Νόμπελ. Τέλος πάντων, όλη που την έχω διαβάσει και την έχω αγαπήσει πάρα πολύ, όλη η μέρα δηλαδή κινείται σε τρελούς με ρυθμούς, αλλά και ενδιαφέροντες. Όπως και πέρσι τέτοιες μέρες είχαμε το ενδιαφέρον, πάλι σε είχα εδώ και μας έλεγε στο αδιανόητο. Με την περίπτωση του Κρασναχωρκάη, τον οποίο το γνωρίζεις προσωπικά και μας είχες εξομολογηθεί ότι όταν εν πάση περιπτώσει πήρε το Νόμπελ, του τύπου Λάζλο, συγχαρητήρια για το Νόμπελ, αχ Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι, που είναι φοβερό. Εντάξει, δεν είμαστε και κολλητοί να παίζουμε σφαλιάρες, αλλά τέλος πάντων είχαμε γνωριστεί, είχαμε μια επαφή και εντάξει, είναι τρελό να στέλνεις ένα απευθείας mail στον κάτοχο του Νόμπελ και να του λες «Πού σε μάν, συγχαρητήρια». Και αυτός να σου απαντάει κανονικά.
0: Δεν νομίζω να ξέρεις και την Αν Κάρσον προσωπικά.
1: Όχι, όχι. Εξακολουθεί να παραμένει ο μόνος νομπελίστος που ξέρω προσωπικά.
0: Ελπίζω στο μέλλον να έχεις κι άλλους. Σίγουρα όμως γνωρίζεις προσωπικά τον Τζιμ Τζάρμους. Όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη τον γνώρισες?
1: Ναι, είχαμε διασταυρωθεί, ας πούμε, να το θέσω έτσι. Επειδή είχε έρθει ως καλεσμένος του φεστιβάλ, η ταινία του τότε, το Only Lovers Left Alive, είχε ανήκει στο φεστιβάλ, ήδη εγώ ήμουν κάπως λίγο κομμάτι της όλης ιστορίας, οπότε ναι, είχα διασταυρωθεί λίγο μαζί
0: ναι,
1: του.
0: Ναι.
1: Αξιαγάπητος τύπος, είχε λατρέψει και τη Θεσσαλονίκη.
0: Πέρασε, λένε ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία και όχι αξιαγάπητος τύπος. Στη γλώσσα μας αυτό λέγεται.
1: Τη
0: μνημονεύει, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Στη γλώσσα μας το αξιαγάπητος τύπος λέγεται τυπάς. Τι να κάνουμε τώρα, είναι τύπαρος, όχι απλά τυπάς, είναι ο τυπάς του αμερικανικού κινηματογράφου. Η αναφορά στον Τζάρμους προφανώς και δεν είναι τυχαία, καθώς αυτά τα πάρα πολύ ωραία τα οποία κάνει από τον Ιούνιο το Cinedogs, αυτές οι βραδιές Cinedogs, έχεις μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή, όμως αξίζει να επαναλάβουμε πως ο Γιώργος Παπαδημητρίου είναι κριτικός κινηματογράφου και αρχισυντάκτης του πολύ αγαπητού Cinedogs, μια σελίδα η οποία νομίζω πως έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τους νεότερους βιβλιόφιλους. Από το καλοκαίρι του 26 ξεκίνησαν μια σειρά προβολών οι οποίες κορυφώνονται αυτό το Σάββατο με μία από τις, Γιώργο μου, αυτή είναι από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες του Τζάρμους, το The Way of Samurai.
1: Πολλοί κόσμος συμφωνεί από αυτό, είναι από τις πολύ αγαπημένες, ναι.
0: Όπου θα γίνει στον Απόλλωνα, έτσι, στον Απολλωνάκο η προβολή. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πρόλογος, επίλογος, συζήτηση, όλα αυτά όπως συνηθίζεται. Εσύ θα μιλήσεις?
1: Ακριβώς, εγώ και ο Φίλιππος Χατζίκος, που είμαστε οι δύο έτσι, οι δύο όσκουροι του Cinedogs, θα είμαστε και οι δύο εκεί για να μιλήσουμε για να μιλήσουμε για την ταινία, όπως σε κάθε προβολή. Όντως είναι η ολοκλήρωση των φετινών μας προβολών στον Απόλλωνα. Γενικότερα προσπαθούμε κάπως να ανοίξουμε τη βεντάλια των δραστηριοτήτων και των μορφών επικοινωνίας με το κοινό στο Cinedogs. Οργανώσαμε κάποιες προβολές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στον Απόλλωνα ξέρουμε ότι διαστέλλεται το καλοκαίρι, κρατάει ως τα Χριστούγεννα.
0: Εντάξει, αυτό είναι φοβερό.
1: Είναι όντως φοβερό. Και είχαμε χωρίσει όλες τις ταινίες σε υποθεματικές ενότητες, γιατί δεν θέλαμε απλώς να δείχνουμε σκόρπιες καλές ταινίες, όχι ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά θέλαμε να υπάρχει και ένα υποτυπώδες curation στις ταινίες, δηλαδή να υπάρχουν έτσι κάποια μικρά διακριτικά νήματα που τις συνδέουν. Και αυτή είναι όντως η τελευταία μας και σημαδιακή με διάφορους τρόπους προβολή, το Ghost Dog The Way of the Samurai του Τζάρμους του 1999, μία από τις χρονιές που μας έχει δώσει απίστευτες ταινίες γενικότερα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ συνοπτικά αναφέρω τις θεματικές, ίσως έχει αξία να το πούμε. Ξεκινήσατε με το «Τέχνη και τρελά», που σημαίνει «The Mouth of Madness» και το «Barton Fink». Συνεχίσατε με ταινίες στα 90s, με το «Boogie Nights» και το «Virgin Suicide», το «Αυτόχειρες Παρθένη» τέλος πάντων. Συνεχίσατε με ιστορίες της πόλης, με το «Falling Down» και το «Λατρεμέ» μου Smoke, το οποίο θεωρώ πως είναι ίσως η σημαντικότερη ταινία της δεκαετίας του 90, αλλά αυτό είναι η προσωπική άποψη γιατί εγώ δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου. Viva La France και τώρα The Way of Samurai, ταινία του Τζάρμους, αλλά δεν είναι μόνο η προβολή. Έχετε υποσχεθεί μία special ανακοίνωση, καθώς το Cine Dogs δεν διοργανώνει μόνο προβολές, δεν είναι μόνο η ιστοσελίδα και τα accounts, τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία μας τροφοδοτούν με τόσες γνώσεις για το σινεμά, έχετε και μια εκδοτική δραστηριότητα και νομίζω, Γιώργο μου, που σκοντοζυγώνει το επόμενο βιβλίο σας, το οποίο θα είναι μάλλον για τον Jim Jarmusch.
1: Ακριβώς, είμαστε τώρα σε μια διαδικασία της τρίτης μας έκδοσης, πάντα σε συνεργασία με τις εκδόσεις Κυψέλη. Mm-hmm. Είχαν προηγηθεί τα βιβλία για τον Τζον Κασαβέτη, «Τζον Κασαβέτης μην πιστεύεις την αλήθεια» ήταν ο τίτλος, το 2022 ήταν το πρώτο, και David Lynch, «Now it's dark», ήταν το δεύτερο για τον David Lynch, και τώρα φτάσαμε στον Jim Jarmusch. Και γενικότερα θα ανακοινώσουμε επίσημα το βιβλίο, το νέο του τίτλο, και στην πραγματικότητα είναι και ένα επιστέγασμα για μας ότι θα είναι και πάλι ένα συλλογικό εγχείρημα να αναφέρω. Που...
0: Αυτό ήταν μια ερώτησή μου. Ο χαρακτήρας αυτών των βιβλίων αξίζει να μας τον υπενθυμίσεις.
1: Ναι, είναι συλλογικά εγχειρήματα και τα τρία βιβλία. Εγώ και ο Φίλιππος προφανώς αναλαμβάνουμε τη μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος όσον αφορά την παραγωγή κειμένων, αλλά και στα δύο βιβλία, τρία πλέον, εκλεκτοί φίλοι και συνεργάτες, άνθρωποι που εκτιμούμε και μας εκτιμούν και έχουμε έτσι μια πολύ αγαπησιάρικη σχέση, έχουν σε όλες τις περιπτώσεις δεχτεί να καταβάλουν κόπο, θεά ουσία και το ταλέντο τους, να το ξοδέψουν για χάρη μας και να συμμετάσχουν σε αυτά τα βιβλία. Είναι πολύ όμορφη αυτή η διαδικασία και είναι και πολύ όμορφη η προθυμία ανθρώπων να γράψουν, να καταθέσουν τον οβολό τους και γενικότερα να πάρουν μέρος σε κάτι όμορφο και συλλογικό. Και είναι...
0: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω και να επισημάνω ταυτόχρονα, γιατί προφανώς τα ξέρω τα βιβλία και δεν σκρύβω ότι τα έχω αγαπήσει πάρα πολύ, και το βιβλίο για τον Κασαβέτη που δεν μου ήταν και απολύτως γνωστός. Εντάξει, προφανώς δεν μου ήταν ένας άγνωστος σκηνοθέτης, αλλά πραγματικά ήταν μια βουτιά στον κόσμο του. Καλά, το βιβλίο του David Lynch είναι θρύλος, έτσι. Δηλαδή, ο David Lynch, όσα θα θέλατε να μάθετε και θα τολμούσατε ποτέ να ρωτήσετε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τις εκδόσεις αυτές είναι ότι προφανώς και γράφουν άτομα τα οποία είναι κριτικοί κινηματογράφου ή εν πάση περιπτώσει έχουν ένα δημόσιο λόγο για το σινεμά, αλλά όχι μόνο. Δεν ξέρω το λέω σωστά, Γιώργο.
1: Πολύ σωστά, και θεωρώ ότι είναι και από τις πηγές γοητείας των βιβλίων μας, έτσι αυτός ο πλουραλισμός και η πολυσύνθετη φύση τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι με τον ΑΒ τρόπο αγαπούν το σινεμά, αγαπούν το γράψιμο, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και αγαπούν το μοίρασμα και ενίοτε οι ειδικότητές τους, να το θέσω έτσι, τα χούγια τους, τα ιδιαίτερα γούστα τους, οι προτιμήσεις τους, οι αιμονές τους, οι λατρείες τους, κάπως μετουσιώνονται σε κείμενα για συγκεκριμένα στοιχεία ενός σκηνοθέτη, για συγκεκριμένα μοτίβα, για συγκεκριμένες θεματικές στις ταινίες του σκηνοθέτη. Δηλαδή, το ευτυχές για μας είναι ότι φιλοξενούμε κείμενα που καταπιάνονται με θέματα, ζητήματα και υποπεριπτώσεις και πτυχές που εμείς οι ίδιοι ποτέ δεν θα ήμασταν σε θέση να εμβαθύνουμε τόσο πολύ.
0: Ναι, πολύ και γι' αυτό,
1: γι' αυτό εκτιμούμε και ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο όσους συμμετέχουν, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν είναι απλώς μια φιλική συμμετοχή, είναι στα αλήθεια μια συνεισφορά η οποία είναι τρομερά πολύτιμη και ξεφεύγει ενίοτε και συχνότατα από το δικό μας βεληνικές δυνατοτήτων.
0: Ναι, και βέβαια όλη αυτή εδώ η ποικιλία των προσεγγίσεων, και είμαι πάρα πολύ περίεργη για το πώς κανείς θα σταθεί στο έργο του Τζάρμου, στο οποίο κατά την άποψή μου, Γιώργο, δεν είναι έτσι ένα, προφανώς και έχει ένα αποτύπωμα ο Τζάρμους, αλλά από τις πρώτες του ταινίες, ξέρω εγώ, το Διακοπές, Διαρκείες, δεν ξέρω καν αν αυτή ήταν η πρώτη κάποια
1: η πρώτη, ήταν, ναι, το Permanent Vacation του 1980.
0: Μια ταινία την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και που είχε έτσι ένα πειραματικό χαρακτήρα και θα έλεγα έτσι ότι ο ήρωάς του, ίσως για τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τις πόλεις σήμερα, αναδεικνύεται τελικά, ρε παιδί μου, πως είναι και ένας ήρωας διαχρονικός, τέλος πάντων. Είναι απίστευτο αυτό, ή ξέρω εγώ το Stranger Than Paradise ή το Down by Law, με τον Τζάρμους ας πούμε του σήμερα. Υπάρχει μια εξέλιξη στην κινηματογραφική γλώσσα, στην αισθητική του και στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται πάνω στα πράγματα. Φαντάζομαι ότι τα κείμενα που φιλοξενείτε καλύπτουν όλες τις περιόδους Τζάρμους.
1: Καλύπτουν όλες τις περιόδους. Καταρχάς, σίγουρα καλύπτουν όλες τις ταινίες της φιλμογραφίας του ασυζητητή. Αλλά καλύπτουν χίλια δυο πράγματα, από μοτίβα που εμφανίζονται σταθερά στις ταινίες του, μέχρι από τη σχέση του Τζάρμους, την πολύ έντονη θα πω και πολύ βαθιά σχέση του με την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή κουλτούρα, η οποία αφήνεται να διαφανεί σχεδόν σε ολόκληρη τη φιλμογραφία του. Από τη λατρεία του για τη μουσική και το πώς αυτή λειτουργεί ως αφηγηματικό δομικό στοιχείο στις ταινίες του. Από την αιμονή του, ιδεολειπτική αιμονή με τα μικρά αντικείμενα, αυτό το τίποτα που κάνει τη ζωή τόσο πολύτιμη, από τη χρήση των props μέχρι των κουστούμιών ή άλλων λεπτομεριών. Χίλια δυο τέτοια πράγματα αναφέρονται στο βιβλίο. Ακόμα την συνεργατική φύση του σινεμάτου, δηλαδή την παρουσία σταθερών συνεργατών, το πώς το σινεμάτου έχει μια αίσθηση συλλογικότητας η οποία διαπνέει όλο το έργο του. Φυσικά η εξελικτική του πορεία, όπως σε κάθε μεγάλο σκηνοθέτη, είναι φανερή. Δηλαδή έχει τις ίδιες σταθερές πυρηνικές δηλώσεις, ας πούμε, το σινεμά του. Από την άλλη, οι διακλαδώσεις που παίρνει στην πορεία δείχνουν έναν δημιουργό που, όπως κάθε μεγάλος δημιουργός, ακόμα και όταν φαίνεται ίδιο το έργο του σε βάθος χρόνου, εν τέλει αυτό εξελίσσεται, μεταλλάσσεται και εμπλουτίσσεται πολλές φορές και με αθέατους τρόπους.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω έτσι αν θέλεις να μας πεις, μη μας πεις τίτλους από τα κεφάλαια του βιβλίου για τον Τζάρμους. Ας κράτα το όμως για έκπληξη, και έχω τεράστια περιέργεια, δεν κρύβω. Πότε με το καλό.
1: Πότε με το καλό. Έχει, το βιβλίο έχει ήδη προχωρήσει πολύ, ναι, όσον αφορά τη συγκρότησή του. Εντάξει, επειδή πάντα αυτά είναι λίγο επισφαλή, να πούμε, πολύ συγκεκριμένα.
0: Μια χαρά τα λες. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έλεγα ότι το best case σενάριο είναι τέλη Δεκεμβρίου, τώρα δηλαδή, σε πολύ λίγο καιρό. Το χειρότερο σενάριο είναι μέσα Ιανουαρίου. Μέχρι παρακάτω δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να πάει. Οπότε τέλη 26, αρχές 27 θα έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο.
0: Οπότε ένας Τζάρμους για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Γιώργο μου, πολύ σε ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν θα είμαι αύριο στη Θεσσαλονίκη για να δω το Dog Store, το Way of Samurai. Φαντάζομαι ότι θα πείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σε ευχαριστώ,
1: καλά,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Πολλά φιλιά. Καλημέρα.
1: Και εγώ, Εύη μου. Γεια χαρά.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρέγο, διάφορα μηνύματα από φίλους για τον Τζάρμους. Είναι μια πάρα πολύ σπουδαία περίπτωση και δεν ξέρω, μου έρχεται να πω εντιμότητας απέναντι στο σινεμά, προφανώς ας πούμε οράματος, από το οποίο όμως βγάλτε τα πομπόδι λόγια από τα οποία φλωμώσαμε από τους οραματιστές και τα πομπόδι λόγια τους, σας παρακαλώ αφήστε μας την ησυχία μας, διότι κάποιοι μπορούν να βρίσκονται στην ουσία των πραγμάτων χωρίς τέλος πάντων να κάνουν όλες αυτές τις διακηρύξεις και χωρίς να είναι διδακτικοί, γιατί αυτό με το διδακτισμό έχει παραγίνει το τελευταίο διάστημα. Είναι 9:23 πρώτα λεπτά και ίσα που προλαβαίνω να σας πω ότι ο σχεδιαστής Αλεσάντρο Μικέλε, συγχωρήστε με που δεν το γνωρίζω, παρουσίασε στη βιβλιοθήκη Σεν Τζενεβιέβ στο Παρίσι μία, τέλος πάντων την άνοιξη και το καλοκαίρι του 27, γιατί κοντοζυγώνουνε, μην κοιτάτε που είμαστε ακόμη στον Οκτώβριο, όπου ζήτησε από τους προσκεκλημένους του να φέρουν μαζί τους ένα βιβλίο. Αυτό φαντάζει να είναι λιγάκι εξόχως γελίο, αλλά πίσω από αυτό υπήρχε η εξής σκέψη, ότι το βιβλίο αυτό θα μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, να το δώσουν σε μια δανειστική βιβλιοθήκη, τέλος πάντων να το αφήσουν ώστε να το μοιραστούν και άλλοι, και αυτό περιέχει και ένα κρυφό μήνυμα για τα ίδια τα ρούχα του τύπου, ότι όπως ας πούμε ένα βιβλίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να επαναδιαβαστεί, έτσι λοιπόν και ένα ρούχο μπορεί να επαναφορεθεί. Τώρα το τι σόι επιχείρημα είναι αυτό δεν μπορώ ακριβώς να το παρακολουθήσω. Τα ρούχα, λέει, δεν χρειάζεται να φορεθούν, να αποκτηθούν ή να καταναλωθούν για να έχουν νόημα. Μπορούν, λέει, να υπάρχουν και ως πιθανότητες, ήταν μία από τις φράσεις που είπε, διότι ο τίτλος της ιδέας της επίδειξής του ήταν η αντιβιβλιοθήκη, δηλαδή τα αδιάβαστα βιβλία που υπάρχουν στις συλλογές όλων μας και η αξία των οποίων δεν έγκυται στο ότι έγιναν κομμάτι της προσωπικής μας ιστορίας ή της αναγνωστικής συσκευής, έχει να κάνει με το περιεχόμενο τους, δηλαδή είναι βιβλία που έτσι κι αλλιώς έχουν μια αξία, έτσι λοιπόν και τα ρούχα δεν ανάγκη να φορεθούν για να έχουν μια αξία. Τώρα και αυτό στη σόη παραλληλισμός είναι, πραγματικά δεν ξέρω να σας πω. Και η επίδειξη έγινε σε αυτή τη βιβλιοθήκη, προφανώς διαφορετική επίδειξη από όλες τις άλλες. Το τελευταίο διάστημα μοιάζει μόδα να γίνεται, δεν ξέρω, όχι ακριβώς ετερόφωτη, είναι πάρα πολύ ισχυρό μπραντ, από μόνη της είναι μια πάρα πολύ ισχυρή συνθήκη. Αλλά ναι, ως ένα βαθμό ετερόφωτη, μοιάζει να θέλει να αντλήσει κύρος από άλλα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι ίσως και πάντα να το έκανε. Στόχος της ήταν συνήθως η τέχνη, από εκεί αντλούσε και κυρίως η ζωγραφική, αν και όχι μόνο στη συνέχεια, αλλά να που τώρα στρέφει τη ματιά της και σε άλλες αξίες όπως αυτή της φιλαναγνωσίας.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών και στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός η παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Ζορμπάς, ο εμβληματικός ήρωας του Νίκου Καζαντζάκη. Ζωντανεύει με πρωταγωνιστή τον Πασχάλη Τσαρούχα. Ένας άνθρωπος που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ύμνο στη ζωή και εκφράζοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο. Στο θέατρο Αμαλία, πρεμιέρα για τη μαύρη κωμωδία «Θα μάθεις όταν θα πεθάνεις» του Γιάννη Κοζέη. 6 διαφορετικοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι κυνηγώντας το χρήμα, τη δόξα και την καταξίωση, άφησαν την ίδια τη ζωή ανεκπλήρωτη. Στον κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η καινούρια του Lance Oppenheim Prime Time. Γνωρίζοντας μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία το reality του Catch a Predator, το οποίο παγιδεύει ζωντανά παιδόφιλους, κερδίζει το 2006 θέση στο prime time του NBC. Για να διατηρηθεί εκεί, ο παρουσιαστής του είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα. Στη μικρή σκηνή, ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ παρουσιάζουν τα νέα τους τραγούδια με τίτλο «Τούμπα». Λαϊκά, ηλεκτρονικά, έντεχνα και γιουκαλίλι για τους ρομαντικούς φαν που δεν αντέχουν χωρίς. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Wii, ο Stolen Mick παρουσιάζει το παιδί του διπλανού Portal. Ο νεαρός καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για να παρουσιάσει ζωντανά το καινούργιο του υλικό, πλαισιωμένο από τραγούδια που έχουν ήδη ξεχωρίσει στη μέχρι τώρα σήμερα πορεία του. Στον πολυχώρο Soul SKG, ο Norman Piger, με περισσότερο από 50 χρόνια παρουσία στη βρετανική και διεθνή blues σκηνή, παρουσιάζει μαζί με το τρίο του ένα αυθεντικό blues rock live. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση του Μανώλη Αναγνωστάκη. Το θέμα είναι τώρα τι λες. Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του Θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στην μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Εδώ λοιπόν είμαστε εμείς, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην παράταση, καθώς ο Γιώργος απουσιάζει. Λοιπόν, χθες κυκλοφόρησε το περιοδικό Τρίστραμ από τις εκδόσεις Αντίποδες. Είναι το δεύτερο περιοδικό το οποίο υποστηρίζει μετά την εξαιρετική κατά την άποψή μου βλάβη. Προφανώς θα δούμε και το Τρίστραμ από τον ήρωα. Είναι ο Τρίστραμ Σάντι, η ζωή και οι απόψεις του Τρίστραμ Σάντι, κυρίου από Σόι, το διάσημο, πολύτομο, πολυσέλιδο μυθιστόρημα του Λόρενς Στέρν, 9 ατόμοι κάποτε έτσι, όπου ο Σάντι, ο Τρίστραμ Σάντι, είναι ο αφηγητής της ιστορίας, ο οποίος αναλώνεται σε τόσες πολλές αναδρομές, λέει τόσες πολλές ιστορίες ανάμεσα, που πραγματικά κάποια στιγμή στείνεται αυτό που αργότερα αναγνωρίστηκε ως αφήγηση ροής. Πάντοτε καλοδεχόμαστε περιοδικά για το βιβλίο. Αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς ένα περιοδικό για το βιβλίο. Θα είναι μια περιοδική έκδοση, δοκίμιο, επιθεώρηση, όπως θέλει μπορεί να το πει κανείς. Ας πούμε για παράδειγμα, έχει ένα κείμενο του ίδιου του Κώστας Παθαράκη, του εκδότη, με τίτλο «Ιδεολογικές χρήσεις του πολιτισμού και των εκρήξεων». Έχει ένα κείμενο του Μίλτου Πεχλιβάνου για το ζήσιμο Λορετζάτο. Έχει ένα κείμενο του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου με τίτλο «Ρέα Φραντζή, η πρώτη φασέα». Έχει ένα κείμενο για τον Ιωάννη Καποδίστρια, που σημαίνει ότι περισσότερο βρίσκεται κοντά στο χώρο των ιδεών και ίσως λιγότερο κοντά στο χώρο της λογοτεχνίας, ένα ρόλο που έτσι κι αλλιώς τον παίζει η βλάβη.

Είμαστε εδώ λοιπόν και συνεχίζουμε. Πήγε κιόλας και 43 με την Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Άλλα ετοιμαζόμουν να πω, άλλα θα σας πω, διότι σε ένα από τα account που ασχολούνται τέλος πάντων με τη μουσική και της ιστορίας της και την ιστορία της, βλέπω μια φωτογραφία η οποία ενώ θα μπορούσε να σου δημιουργήσει ρίγη συγκίνησης, σε κάνει να θες να κοπανίσεις το κεφάλι σου στον τοίχο και για ένα ακόμη λόγο. Γιατί αποδίδεται στο θρυλικό φωτογράφο Ναντ Φίγκελστάιν, ο οποίος ήταν ο επίσημος φωτογράφος στο factory του Άντι Βόρχολ και παρουσιάζει το Λου Ριντ μέσα σε ένα βαν κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας των Velvet Underground και τον αποτυπώνει να βρίσκεται τέλος πάντων κάπως κουρασμένος σε μια πολύ ιδιαίτερη και ίσως και λίγο ευάλωτη στιγμή του. Ο Lou Reed εξαιρετικά νέος. Διαβάζω ότι είναι ο Lou Reed. Κάτι στο πρόσωπο αυτό μου θυμίζει τον Lou Reed. Δεν αποκλείεται αυτή η φωτογραφία πράγματι. Αυτή τη φωτογραφία η λήψη έγινε από τον θρυλικό Νατ Φίγκελστάιν, πλην όμως δεν είμαι πλέον καθόλου σίγουρη ότι πρόκειται για μια δικιά του φωτογραφία, διότι έχει παρέμβει τόσο πολύ η τεχνητή νοημοσύνη που πλέον είναι ένα άλλο, είναι ένα ψευδές στοιχείο. Α δεν είναι φωτογραφία του φωτογράφου, Β αυτός που βλέπουμε δεν είναι ο Lou Reed, συνεπώς όλο αυτό το πράγμα είναι μια κατασκευή, είναι ένα ψέμα και απορώ για ποιο λόγο μπήκε κανείς στον κόπο, τέλος πάντων δεν χρειάστηκε κανένας κόπος για να πειράσει κάτι τέτοιο, λίγα δευτερόλεπτα είναι, αλλά ακόμη και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Ας πούμε, τα δάχτυλά του, τα οποία είναι εμφανώς αδιανόητα πειραγμένα, έχουν μια τέτοια κίνηση στα οποία σίγουρα υπήρχε ένα τσιγάρο, δηλαδή όλο αυτό έγινε για να διώξουν το τσιγάρο. Γιατί δεν είναι μόνο το τσιγάρο, είναι και το πρόσωπο του Lou Reed, το οποίο μοιάζει να είναι διαφορετικό. Μοιάζει να υπάρχει μια αυθεντικότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Μοιάζει όλο αυτό το πράγμα να είναι μισή αλήθεια ή μάλλον λίγη αλήθεια και πιο πολύ ψέμα. Αναρωτιέμαι σε ποιο ακριβώς κόσμο ζούμε. Τι βλέπουμε όταν κοιτάζουμε πλέον μια φωτογραφία κάποιου τον οποίο τον έχουμε δει αμέτρητες φορές σε φωτογραφίες από μια ιστορία την οποία την ξέραμε, μία ας πούμε περιοδία των Velvet Underground, δεν ξέρω τώρα πότε ήταν αυτή ή ποια, αλλά προφανώς έγιναν τέτοιες περιοδίες, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να σταθείς ούτε μισό λεπτό πάνω σε κάτι το οποίο είναι γεγονός. Αυτό είναι μια αδιανόητη ξεθεμελίωση του κόσμου όπως τον γνωρίζαμε. Δεν υπάρχει πλάτη στην οποία μπορούμε να κουμπίσουμε και μέχρι σήμερα ενδεχομένως μπορεί κανείς να δει τα ορατά ίχνη ή ας πούμε αν προσέξει στη συγκεκριμένη δημοσίευση κάπου υπάρχει μια επισήμανση ότι το περιεχόμενο αυτό είναι περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης. Okay. Το γιατί όμως, γιατί κάποιος να πρέπει να πειράξει μια τέτοια φωτογραφία είναι ένα ερώτημα στο οποίο εγώ πραγματικά δεν βρίσκω απάντηση, δεν ξέρω εσείς.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να μείνουμε λίγο ίσως στην πιο ευχάριστη είδηση των τελευταίων ημερών. Φέτος και δικαίως με την οπτογενετική δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στο Νόμπελ της Ιατρικής. Τώρα για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα είναι και λίγο lifestyle στη ζωή, είχε να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο με τον οποίο ένας εκ των νομπελιστών, αχ παιδιά τώρα θα σας πω αμέσως το όνομά του γιατί δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, τέλος πάντων ο Καρλ Ντάιζεθορ. Εντάξει, πού θα πάει θα το μάθουμε, θα χωρέσει μέσα στο κεφάλι μας και αυτό το όνομα, γιατί αξίζει τον κόπο. Και ακούστε τι διαβάζω, ότι αυτή ακριβώς η μέθοδος, η οπτογενετική, μπορεί να γίνει θεραπεία. Αυτό το δείχνει μια νέα κλινική μελέτη, που τι σημαίνει απλά, δεν δρά προληπτικά, αλλά άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν τύφλωση, άνθρωποι με τύφλωση, μπορούν να ανακτήσουν ένα μικρό μέρος της χαμένης τους όρασης. Στα αλήθεια, σου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Ίσως μπορεί κανείς να καταλάβει τι μπορεί κάτι τέτοιο να σημαίνει. Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύθηκαν μόλις χθες σε ένα επιστημονικό περιοδικό και προέρχονται από κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν 10 άνθρωποι που είχαν τέτοιου τύπου προβλήματα, με τους 6 από αυτούς να παρουσιάζουν σημαντική κλινική βελτίωση και ευαισθησία στο φως, ενώ 4 από τους 8 ολοκλήρωσαν τις σχετικές δοκιμές και βελτιώθηκαν στην εκτέλεση ορισμένων οπτικών εργασιών. Απίστευτο, η επιστήμη είναι αυτή που θα σώσει τον κόσμο.

Πήγε κιόλας και 56, επέρασε η ώρα σήμερα ιδιαίτερως γρήγορα. Αγγελική Μπρέλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών σε παράταση. Θα ακούσετε μουσική που διάλεξε ο Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
0: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
0: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ξιάνα, πώς θα 'ρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενάκι και απορώ. Κι όμως αν θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τα

μαζί μοναξιά με πληγώνει Άννα στην καρδιά. Δεν ξανάρθε

ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τάξει τότε πώς θα'ρθεί.

αγάπη είναι. Να κλαις, να γελάς. Αγάπη είναι φίλε μου, αγάπη να σκορπάς. Και όποτε μπορείς τους άλλους να βοηθάς. Και όσοι σε βοήθησαν ποτέ να μην ξεχνάς. Αγάπη είναι τα φαγητά της γιαγιάς. Και αυτή η γεύση χωριού που παντού θα κουβαλάς. Αγάπη είναι μια θεϊκή βραδιά. Και 9 μήνες μετά ένα μικρό να το γεμίσει.

Saracini che veneziani piano che danno sto catattino.

0: στα γυμνός κι αλήτης μοναχός. Δεν βρίσκω δρόμους, γυρνάω σαν τρελός. Περνάω τα στέκια που έζησα, πόρτες κλειστές κι ας μη με νοιάζει για αυτές.
1: Η ώρα είναι 11.

0: θέατρο ξανά μαζί παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Action ST, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 9 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1831 πέθανε ο Ιωάννης Καποδίστριας, Έλληνας πολιτικός και ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας. Το 1892 γεννιέται ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Ίβο Άντριτς. Είναι παγκοσμίως γνωστός για το αριστούργημά του «Το γεφύρι του Δρίνου». Το 1940 γεννιέται στο Λίβερπουλ το ιδρυτικό μέλος των Σκαθαριών, ο Τζον Λένον. Μετά τη διάλυση των Beatles, ο Λένον ακολούθησε μια εξαιρετικά πετυχημένη σόλο καριέρα, δημιουργώντας εμβληματικά τραγούδια ύμνους όπως το Imagine και το Give Peace a Chance. Δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 40 ετών. Το 1947 γεννιέται η πανέμορφη Franz Gall, Γαλλίδα τραγουδίστρια από τις πιο διάσημες της δεκαετίας του 60 στην Ευρώπη. Κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision το 1965. Το 1964 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης που ακροβατεί ανάμεσα στη φαντασία και το ρεαλισμό, ο Guillermo del Toro. Έχει κερδίσει ήδη 3 Όσκαρ στην καριέρα του. Το 1974 πεθαίνει ο Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, ο οποίος έγινε γνωστός όταν έσωσε περίπου 1.200 Εβραίους από βέβαιο θάνατο από τα χέρια των Ναζί στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Πολωνία και την Τσεχοσλοβακία. Η ζωή του έγινε ταινία με σκηνοθέτη τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Σαν σήμερα το 1965 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το θρυλικό musical Το Φάντασμα της Όπερας, θεωρείται μέσα στα πιο πετυχημένα musical όλων των εποχών. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών και στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός η παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Ζορμπάς, ο εμβληματικός ήρωας του Νίκου Καζαντζάκη. Ζωντανεύει με πρωταγωνιστή τον Πασχάλη Τσαρούχα. Ένας άνθρωπος που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ύμνο στη ζωή και εκφράζοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο. Στο Θέατρο Αμαλία πρεμιέρα για τη μαύρη κωμωδία «Θα μάθεις όταν θα πεθάνεις» του Γιάννη Κοζέη. 6 διαφορετικοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι κυνηγώντας το χρήμα, τη δόξα και την καταξίωση άφησαν την ίδια τη ζωή ανεκπλήρωτη. Στο κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η καινούρια του Lance Oppenheim Prime Time, γνωρίζοντας μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία το reality του Catch a Predator, το οποίο παγιδεύει ζωντανά παιδόφιλους. Κερδίζει το 2006 θέση στο prime time του NBC. Για να διατηρηθεί εκεί, ο παρουσιαστής του είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα. Στη μικρή σκηνή, ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ παρουσιάζουν τα νέα τους τραγούδια με τίτλο «Τούμπα». Λαϊκά, ηλεκτρονικά, έντεχνα και γιουκαλίλι για τους ρομαντικούς φαν που δεν αντέχουν χωρίς. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Wii, ο Stolen Mick παρουσιάζει το παιδί του διπλανού πόρταλ. Ο νεαρός καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για να παρουσιάσει ζωντανά το καινούργιο του υλικό, πλαισιωμένο από τραγούδια που έχουν ήδη ξεχωρίσει στη μέχρι τώρα σήμερα πορεία του. Στον πολυχώρο Soul SKG, ο Norman Piger, με περισσότερο από 50 χρόνια παρουσία στη βρετανική και διεθνή blues σκηνή, παρουσιάζει μαζί με το τρίο του ένα αυθεντικό blues rock live. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση του Μανώλη Αναγνωστάκη. Το θέμα είναι τώρα τι λες. Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του Θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στην μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Για την επόμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές διαλέγει η Αναστασία Γρηγοριάδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ.
0: Οκ, τι?
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Μία ακόμα βόλτα συντροφιά σας, η εκπομπή «Η Βόλτα συντροφιά σας» και σήμερα από το 9.58, αυτήν την ώρα, σχεδόν για μια ώρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο Ηλίας Σταμπουλής φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης έχει την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Μια εκπομπή που η βόλτα τη βγαίνει στου δρόμου τη τέχνη, τη ψυχαγωγία, του πολιτισμού, αλλά ασχολείται και με θεματικές και αφιερώματα. Και στην σημερινή ενότητα, ας πούμε πρόσωπα και γεγονότα, θα μείνουμε στον Τσε Γκεβάρα, ο Τσε στην τέχνη, γιατί με την αφορμή της επετείου της δολοφονίας του, νομίζω μια εκπομπή για την πιο διάσημη και εμβληματική επαναστατική προσωπικότητα του 20ου αιώνα και το αποτύπωμά της στην τέχνη ταιριάζει εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μουσική, λογοτεχνία, κινηματογράφος, θέατρο, οικαστικές τέχνες, φωτογραφία, κόμιξ, ακόμα και η διαφήμιση, δεν υπάρχει τέχνη, μορφή τέχνης που να μην έχει ασχοληθεί ή και ακόμη να μην ασχολείται μαζί του.

Δε του Κερίντο Πρεσέντσια, κομμαντάντε Τσεγκεβάρα, τελειώνει αυτό το εμβληματικό διάσημο τραγούδι του Κάρλος Πουέμπλα, το «Hasta siempre», το «Για πάντα», που έχει βέβαια και τις παραλλαγές του ή τα συμπληρώματά του, «Hasta la Victoria siempre», μέχρι την νίκη δηλαδή πάντα, «Για πάντα», και το «Hasta siempre, κομμαντάντε Τσεγκεβάρα, για πάντα μαζί σου». Κομμαντάντε Τσεγκεβάρα. Ο Γκεβάρα λοιπόν, ο γεννημένος στην Αργεντινή, στο Ροζάριο, 14 Ιουνίου του 1928, δολοφονείται στις 9 Οκτώβρη του 1967 στη Λαϊγκέρα της Βολιβίας από βολιβιανούς στρατιωτικούς, καθοδηγούμενος βέβαια από αξιωματούχους της CIA που τον παρακολουθούσαν και τον καταδίωκαν. Δεν θα μείνουμε στην ιστορία του, ούτε στην στην πολιτική του επίδραση. Θα σταθούμε σήμερα περισσότερο, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, για το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η μεγάλη μορφή. Νομίζω, ειδικά για τη Λατινική Αμερική, ο Μπολιβάρ και ο Γκεβάρα είναι οι πλέον επιδραστικές, διάσημες, εμβληματικές μορφές απελευθερωτών ή επαναστατών. Για τον κόσμο τον υπόλοιπο, βέβαια, ο Τσεγκεβάρα αποτέλεσε ένα ακόμα και pop είδωλο, πέρα από το να αποτελεί για πολλούς ένα επαναστατικό σύμβολο. Έγινε και ετρό, έγινε και vintage λογότυπο, έγινε ένα σωρό πράγματα από μπρελόκ μέχρι σημαίες. Θα τα δούμε και θα τα πούμε λίγο περισσότερο όλα αυτά. Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει δεκάδες, να μην πω και περισσότερες από δεκάδες, διασκευές και επανεκτελέσεις. Το ελληνικό τραγούδι ασχολήθηκε ιδιαίτερα, μελοποιώντας στίχους ποιητών μας και στιχουργών μας για τον Τσεγκεβάρα. Ο Λοΐζος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Τσε, που κυκλοφόρησε με τα τραγούδια του Δρόμου, και σε μια επανεκτέλεση που ηχογράφησε ο Γρηγόρης Ψαριανός, που έχει κάνει και μια έκδοση εξαιρετική πραγματικά, το «Ένα τραγούδι για τον Τσε». Η έκδοση βέβαια είναι από τον Νόστος Πρόταση, στην επιμέλεια παραγωγής είχε ο Ψαριανός. Δεν μιλάμε για τα κατόπινά του Ψαριανού, καμία κουβέντα, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το 2002 λοιπόν ηχογραφεί στα Τρίκαλα, στο σπίτι του Σοκράτη, εκεί που έμενε τότε, ηχογραφεί τον Σοκράτη, μάλλον τραγουδάει τον Τσε του Λοΐζου.

Εδώ λοιπόν στροφιά σας από το 1958 η εκπομπή «Η Βόλτα». Τραγούδια για τον Τσε αλλά όχι μόνο. Τραγούδια που γράφτηκαν για τον Τσε Γκεβάρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά βέβαια και κάποια λόγια για την επίδραση και το αποτύπωμα που υπήρξε από την δράση του και αυτήν την τόσο γοητευτική φυσιογνωμία με το πούρο, με το μπερέ, με το μουσι, με τη φλογερή ματιά. Άλλωστε είναι εμβληματική. Πέρα από το τραγούδι που το έγραψε ο Κάρλος Πουέμπλα, είναι εμβληματική και η φωτογραφία από τον κουβανό φωτογράφο Αλμπέρτο Κόρντα στα 1960 τραβηγμένη, διάσημη φωτογραφία, η οποία έγινε μετά βέβαια ένα λογότυπο, ανατυπώθηκε από σε κάθε μορφή, μπορεί να φανταστείτε, σε κάθε έμβλημα, σε κάθε μπλούζα, έγινε δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε, τι να σας πω, αφίσες, καπέλα, μπρελόκ, φούτερ με κουκούλα, σκουφιά, μπερέδες, σακίδια ώμου, μαντήλια, οι αγγράφες στις ζώνες, πορτοφόλια, αναπτήρες, η Ζήπο, ας πούμε, βγάλαν μια σειρά και με τον Τσε απ' έξω, σε φρασιά, σε μαγιό, σε τατουάζ, είναι το τατουάζ, ας πούμε, του Μαραντόνα στο μπράτσο, είναι πραγματικά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά. Μαραντόνα, ο οποίος έχει γράψει στην αυτοβιογραφία του και ένα μεγάλο κείμενο για τον Τσε Γκεβάρα και για το πόσο επέδρασε στην εξέλιξή του όταν πήγε ειδικά η Ιταλία και μετά. Αν προλάβουμε θα σας το διαβάσω και αυτό. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε όμως από αυτή τη συλλογή τραγουδιών που, όπως σας είπα, επιμελήθηκε ο Ψαριανός, κυκλοφόρησε το 2002. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι του Βίκτορ. Έχει και τις μεταφράσεις μέσα, έχει και τα λόγια, είναι πολύ καλή έκδοση. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι του Βίκτορ Χάρα που λέγεται «Ζάμπα ντελ Τσε» ή «Σάμπα του Τσε».

Συντροφιά σας αυτήν την ώρα από το 1.58 η εκπομπή Βόλτα. Ο Ηλίας Σταμπουλής έχει την τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης την επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και με επιλογή των τραγουδιών. Και αυτό που ακούμε ονομάζεται «Η μπαλάντα του Τσε», ένα θέμα του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν υπάρχει και Έλληνα συνθέτης μεγάλος ή μικρός που να μην ασχολήθηκε κάποια στιγμή, να μην σκάλωσε στην τεράστια αυτή φυσιογνωμία που ονομάζεται Τσε Γκεβάρα. Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, το Άγιος Τσε, και το συμπεριέλαβε στο έργο του Λειτουργία νούμερο 2 για τα παιδιά που σκοτώνονται στον πόλεμο. Ο Μίκης Θεοδωράκης μπορεί να είναι ο μόνος ή έστω από τους ελάχιστους Έλληνες που μπορεί να υπερηφανεύεται ότι γνώρισε από κοντά τον Γκεβάρα. Ήταν το 1962, έχει πολλά γραμμένα στα απομνημονεύματά του. Όταν σε ένα ταξί του στην Κούβα το 1962 ήταν ένας από τους εκπροσώπους της ΕΔΑ. Εκεί συνομίλησε πολύ και με τον Φιντέλ, εκεί έφαγε στο ίδιο τραπέζι μαζί με τον Γκεβάρα. Μάλιστα ο Γκεβάρα του είχε πει τότε, σαν θυμηθείς το όνειρό μου είναι πάρα πολύ ωραίο, λέει, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Γιατί το κομμάτι αυτό, πέρα του ότι είχε διασκευαστεί σε όλο τον κόσμο, είχε κάνει διασκευή και ένας Μεξικανός στα λατινοαμερικάνικα εκεί μουσικά πράγματα, το ονόμαζε Lune de Miel, και το είχαν μάθει βέβαια και οι Κουβανοί. Να κλείσει παρένθεση για τις μελοποιήσεις και του Θεοδωράκη, πολλές έχουμε και από πολλούς Έλληνες. Μία από αυτές η περίφημη δουλειά που έκανε, μία από αυτές περιλαμβάνεται στην περίφημη δουλειά που έχει κάνει ο Θάνος Μικρούτσικος στα πολιτικά τραγούδια που κυκλοφορεί στα 1975. Εκεί μελοποιεί ποίηματα και του Βολφ Μπίρμαν, εκεί κάνει την απόδοση στα ελληνικά ο Δημοσθένης Κούρτοβικ και η Μαρία Δημητριάδη τραγουδά το «Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα», εκεί που ξεκινά λέγοντας «Μας μένει ότι καλό ήταν και καθάριο, πως διάφανη ήταν πάντα η ψυχή σου και έβλεπε μέσα σου κανείς αγάπη, μίσος, μα ποτέ φόβο, κομαντάντε Τσε Γκεβάρα».

Αυτά λοιπόν και από την Μαρία Δημητριάδη στην ερμηνεία της στο Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα. Η Δημητριάδη που έχει ξανατραγουδήσει για τον Τσε, άλλα δύο τραγούδια τουλάχιστον μπορώ να θυμηθώ. Ένα στους Δον Κιχώτες του Θοδωρήκο Νόου με στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, το «Ο Τσε στη Νέα Υόρκη». Και ένα περίπου της ίδιας εποχής στις συνεργασίες της με τον Θάνο Μικρούτσικο, λίγο αργότερα το 1978 στον δίσκο «Στα τραγούδια της Λευτεριάς», τραγουδά το «Χιλί» του Φόντα Λάδη, όπου ανάμεσα στους στίχους τους άλλους λέει «Στις χιλί στα περιβόλια εκεί ο Λάδης, στις χιλί στα περιβόλια τα γεμάτα, οι χωριάτες συχνοβλέπουνε στη στράτα, το φιντέλι να πολεμά στη Σάντα Κλάρα και το σώμα το πεσμένο του Γκεβάρα». Τσε Γκεβάρα λοιπόν, που πάμε στο θέμα της λογοτεχνίας και του βιβλίου, εκεί πραγματικά θα βρεθούμε για έναν δηλαδή που δεν έχει έτσι λιγάκι υποψιαστεί, σε τεράστια έκπληξη, καθώς υπάρχουν 10 τουλάχιστον βιβλία στην Ελλάδα να κυκλοφορούν με δικά του κείμενα, από ποιήση μέχρι πολιτικά κείμενα, μέχρι δοκίμια, μέχρι τα διάσημα ημερολόγια μοτοσικλέτας, που έγινε και ταινία ασφαλώς. Το νομίζω πρέπει να την έχει δει πάρα πολλοί κόσμος, και ειδικά από το ακροατήριό μας, από εσάς που με ακούτε, που συνομιλούμε σε αυτό το ραδιόφωνο και σε αυτήν την εκπομπή. Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι έχετε δει αυτή την ταινία σε σκηνοθεσία του Βάλτερ Σάλες, που είναι βασισμένη στα νεανικά ημερολόγια του Τσε και του Αλμπέρτο Γρανάδο, αυτό διπορικό τους στη Λατινική Αμερική με τη μοτοσικλέτα, που ταυτόχρονα, πέρα από την ανθρωπογνωσία και την εμπειρία του κόσμου, διαμορφώνει και την πολιτική του συνείδηση. Το Diaries, The Motorcycle Diaries, κυκλοφόρησε το 2004. Και τώρα από άλλες ταινίες, μια και πήγα κατά εκεί, είναι ο Αργεντίνος Τσε, ο επαναστάτης, του Μπενίσιο Ντελτόρο, πρωταγωνιστής μάλλον, συγγνώμη, ο Μπενίσιο Ντελτόρο, μια δίπτυχη επική ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ. Υπάρχει το Τσε Γκεβάρα του 1968, μια πρώτη κινηματογραφική αποτύπωση της ζωής του, μόλις ένα χρόνο μετά την δολοφονία του στη Βολιβία. Υπάρχει και ο Τσε Γκεβάρα, ο άνθρωπος πίσω από την εικόνα, ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί, και πολλές βέβαια ακόμα οπτικές προσεγγίσεις από τηλεόραση και από ντοκιμαντέρ και κινηματογράφο. Να επιστρέψω στην αναφορά στα βιβλία. Λοιπόν, τουλάχιστον 10 είναι με συγγραφέα των ίδιων και είναι αναρρύθμιτες, εντάξει, αναρρύθμιτες. Μπροστά μου έχω, ας πούμε, καμιά σαρανταριά που κυκλοφορούν με άλλους να γράφουν για τον Τσε, από ο Τσε, ο Μαρξισμός και η Επανάσταση, μέχρι κριτικές και παρουσιάσεις του έργου του, των επαναστατικών του κειμένων σχολιασμός, για τα ημερολόγια φυσικά σχολιασμός και πολλά πολλά ακόμη. Και να πάμε σε τραγούδι, και μια και μιλούσαμε για το οδηπορικό του Τσε με τον Αλμπέρτο Γρανάδο στην Λατινική Αμερική, στην Νότια Αμερική, πάμε να ακούσουμε «Inti Limani El Aparecido».

Κορελέ, κορελέ, και τεβάν αματάρ, και στο τέλος έλιος λε, κουέρεν ντάρ μουέρτε, κορελέ, κορελέ. Καλά, εντάξει, προφορά δεν έχω, αλλά έχω μπροστά μου τα λόγια και σας τα μεταφέρω. Η Οπτασία, από τους Σίντι Λιμάνι, με την μετάφραση να λέει, θέλουν αυτοί να δουν να πεθαίνει το παιδί της Επανάστασης. Οπτασία, ο τίτλος του τραγουδιού. Γι' αυτόν που ανοίγει μονοπάτια στους λόφους, αφήνει τα ίχνη στον αέρα. Ο αιτός του δίνει θάρρος, τον προστατεύει η σιωπή. Παράπονο δεν είχε για το κρύο, που ύπνο δεν έβρισκε, παράπονο δεν είχε. Κάθε φτωχό στο βήμα του το νιώθει και σαν τυφλός ξοπίσω του πηγαίνει κλπ. Κλπ. Και τελειώνει με το τρέξε, τρέξε. Τρέξε από εδώ, τρέξε από εκεί, τρέξτε, τρέξτε, γιατί, τρέξε, γιατί θα σε σκοτώσουν. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι για τον Τσε Γκεβάρα από Peggy Seeger και Ιούαν Μακκόλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Βασίζεται η μελωδία σε παραδοσιακό τραγούδι της Αγγλικής επαρχίας. Η στίχη βέβαια και εδώ μεταφρασμένη στα ελληνικά. Για όσους μας ακούτε από την αρχή, πρέπει να σας πω ότι το μέγα μέρος των ακροάσεων που έχετε είναι από την συλλογή ο Τσε, από την συλλογή ένα τραγούδι για τον Τσε που βγήκε από τη συνεργασία του Νόστος με το Πρότασης και την Eros Music στα 2002 με επιμέλεια της παραγωγής από τον Γρηγόρη Ψαριανό και με την μετάφραση, γιατί πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι όλα τα 12 συνολικά ξενόγλωσσα τραγούδια είναι μεταφρασμένα, 17 κομμάτια έχει μέσα, είναι και δύο ελληνικά, είναι και τρία οργανικά, έχει και ένα απόσπασμα της ομιλίας του Τσε Γκεβάρα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 11 Δεκέμβρη του 1964. Λοιπόν, όλες οι μεταφράσεις έχουν γίνει από τις Αφροδίτη Ερμίδη, Δήμητρα Χριστοδούλου, Βασιλική, Πάνου Τσακοπούλου, Δομινίκη Σάνδη. Και πάμε να ακούσουμε αυτό που σας ανέφερα, πάμε να ακούσουμε το Τσε Γκεβάρα από Peggy Seeger και Ιούαν Μακκόλ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η βόλτα στην τροφιά σας αυτήν την ώρα, ο Ηλίας Ταμπουλής στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση. Θα δώσουμε έστω και αργά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής τηλεφωνική επικοινωνία στο 2313-338-456. Επικοινωνία στο Viber, στην εφαρμογή του Viber που είναι και απόλυτα δωρεάν βέβαια για όσους την έχετε στο τηλέφωνο σας. Γίνεται στον αριθμό 693-007-8291, εκεί γράφετε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε. 693-007-8291. Επίσης βέβαια και με μηνύματα SMS, με αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας, αποστολή στον αριθμό που προανέφερα. Και βέβαια μας βρίσκεται και στις σελίδες μας στο Facebook, 958FMR3 για το πρόγραμμα και η Βόλτα για την σελίδα της εκπομπής. Ο Τσέ στην τέχνη, μουσική, λογοτεχνία, κινηματογράφος, θέατρο. Τώρα αυτόν τον καιρό από το θέατρο Νους παίζει στην Αθήνα η παράσταση El Tse, αυτές τις μέρες δηλαδή που μιλάμε και κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Οι εικαστικές τέχνες φυσικά και δεν έμειναν αδιάφορες και όλα αυτά βέβαια με αρχικό ξεκίνημα, με κέντρο θα λέγαμε εκείνη την φοβερή φωτογραφία την που έχει μετατραπεί σε μια στυλιζαρισμένη εικόνα, παγκόσμιο έμβλημα θα έλεγα, που είναι η φωτογραφία του Αλμπέρτο Κόρντα του 1960. Ο τίτλος της ήταν «Γκουεριέρο Χερόικο». Γκουεριέρος είναι οι αντάρτες, τώρα «Γκουεριέρο Χερόικο». Αντάρτης, ηρωικός αντάρτης, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς αποδίδεται ακριβώς τα ελληνικά. Αυτό λοιπόν το σύμβολο που έμελε να εμπνεύσει τους πάντες στην τέχνη αλλά βέβαια και την διαφήμιση και να γίνει και ένα εμπορικό επίσης κομμάτι εκμετάλλευσης δηλαδή, υπάρχει μέχρι και άρωμα τσέ από την μια εταιρεία γαλλική της Σεβινιόν. Η Converse All Star χρησιμοποίησε την εικόνα του Τσέ σε παπούτσια. Ποιος άλλος, η Renault, η αυτοκινητοβιομηχανία, κυκλοφόρησε το 2008 μια διαφήμιση για station wagon με τον τίτλο Revolution και είχε ας πούμε μέσα στη διαφήμιση και Φιντελ Κάστρο και Καρλ Μάρξ και Τσέ Γκεβάρα και διάφορα τέτοια. Η μάρκα τσιγάρων Τσέ βέβαια το όνομά της το έχει πάρει από τον Γκεβάρα. Τι άλλο να σας πω για τη διαφήμιση. Η Βότκα Σμιρνόφ έχει φωτογραφία του Γκεβάρα. Πάρα πολλά ακόμα. Είναι κουραστικό να τα αναφέρω όλα. Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ έχει γυαλιά που έχουν κυκλοφορήσει με Τσε Γκεβάρα όπως και με Φρίντα Κάλο. Στη Μόσχα υπάρχει εστιατόριο κλαμπ που λέγεται Τσε. Στην Αγία Πετρούπολη επίσης, στο Κάιρο, στο Ζάγκρεμπ, στο Ντιέγκο της Καλιφόρνιας. Τι να σας πω, είναι στο Μεξικό εννοείται, σε πάρα πολλές πόλεις και μέρη της Νότιας Αμερικής. Ακόμα και στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας υπάρχει ένα εστιατόριο που λέγεται Κάζα Κουμπάνα και βέβαια έχει κλασικά εκεί μοχίτο, κούβα λίμπρε και τέτοια ας πούμε, και οι φωτογραφίες του στίχους είναι Καμίλος Σιενφουέγκος, Φιντελ Κάστρο, Τσε Γκεβάρα. Οι διαμαρτυρίες της οικογένειας δεν έπιασαν ποτέ τόπο, για να μιλήσουμε και γι' αυτό, για την εκμετάλλευση που υπήρξε, για το πόσο χρήμα πραγματικά έχει κυκλοφορήσει γύρω από το όνομα Τσε Γκεβάρα και τη φωτογραφία και τα όλα τα σχετικά. Πάμε ξανά όμως σε τραγούδι. Πολύ αυτή τη φορά, Ηλία Σταμπουλή, κρατήσαμε το μικρόφωνο ανοιχτό.

Μια ακόμα διασκευή του Κομμαντάντε Τσεγκεβάρα, του Χαστασχέμπερε. Έχει πολλούς τίτλους. Εδώ στην Ελλάδα νομίζω το έκανε η Δέσποινα Φορτσερά στα ελληνικά με την εκτέλεση των Απουριμάκ μαζί. Θα το ακούσουμε αυτό, Ηλία, προς το τέλος εκπομπής. Το έχουμε νομίζω εκεί στα καταχωρημένα προσμετάδοση. Προλαβαίνουμε όμως να ακούσουμε δύο τραγούδια ακόμη, είμαι βέβαιος. Το ένα είναι «Η Οδή στον Καραϊσκάκη», που ίσως πάρα πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Ο Σαββόπουλος κάποια στιγμή το εκμυστηρέθηκε δημόσια αυτό, δηλαδή. Έπαψε πια να ήταν μυστικό. Το είπε σε συνεντεύξεις, το είπε στην τηλεόραση. Ότι το τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από τον Τσεγκεβάρα, από εκείνη λέει την υπέροχη Αφίσα, με τον όμορφο ναι. Το είπε σε συνεντεύξεις, το είπε στην τηλεόραση. Ότι το τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από τον Τσεγκεβάρα, από εκείνη λέει την υπέροχη Αφίσα, με τον όμορφο νέο, και αυτός για την ίδια εικόνα μιλάει, που είναι χαμογελαστός με ένα πουρο στο

πως κυλά έτσι γρήγορα ο χρόνος και θέλω να σας μεταδώσω τουλάχιστον άλλα δύο κομμάτια και δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε ολόκληρα. Να πω με την ευκαιρία ότι έχουμε και τραγούδια για τον Τσε Γκεβάρα από νεότερα συγκροτήματα και στο χώρο του hip hop και της rap, το τραγούδα και γέλα ας πούμε, τον Active Member, ήδη από το 2007-2008, είναι τραγούδι που αναφέρει τον Τσε. Η Social Waste μιλάνε σε δύο τραγούδια τους για τον Τσε Γκεβάρα. Αλλά πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα από αυτήν την συλλογή, το ένα τραγούδι για τον Τσε, να ακούσουμε τον Cool Τσε Γκεβάρα.

Ως εδώ ήμασταν για σήμερα, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την ακρόαση και από το Cool Che πάμε στο Comandante ξανά Che Guevara, αυτή τη φορά στα ελληνικά. Απούριμακ με την μετάφραση της Δέσποινας Φορτσερά και μαζί και μια πλειάδα ελαιών ερμηνευτών. Δώσ' τον ακούμε, Ηλία, δώσ' τον ακούμε. Είναι μαζί Βασίλης Παπακοσταντίνου, είναι μαζί Χρήστος Θηβαίος, Αλκίνος Ιωαννίδης, συγγνώμη.

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλεις με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Δίνετε μια πρώτη αίσθηση στο σήμα αυτής της εκπομπής, πόλη, βήματα, ένα μουρμούρισμα και επίτα ο Τσατ Μπέικερ. Ναι, θα μπορούσε να είναι αυτός που περνάει τραγουδώντας, όχι μόνο αυτός, και άλλοι πολλοί. Πέτυχα έναν, ας πούμε, πριν λίγες μέρες κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, ένας περαστικός που τραγουδούσε και μας έκανε να γυρίσουμε τα κεφάλια. Στο κέντρο, πολλές φορές τον έχω δει και ακούσει, στην Άνω Πόλη. Τον βρήκα και το καλοκαίρι στις διακοπές, ενώ περπατούσε πλάι στο κύμα, ενώ ανέβαινε το βουνό. Άντρας, γυναίκα, κάτι που διέσχιζε το δρόμο, ένα μονοπάτι, ένα καλντερίμι, αφήνοντας μια μελωδία πίσω του. Σε παλιότερα επεισόδια αυτής της σειράς προσπαθήσαμε να το φανταστούμε ως ζωγραφικό πίνακα, ως ιστορία, ως υλικό για μια χορογραφία. Πάμε να ακούσουμε και πώς θα ήταν αυτός ο τίτλος, κάποιος περνάει τραγουδώντας, αν ήταν φωτογραφία. Πίσω από την κάμερα, ο Γιώργος Φωτιάδης.
1: Η φωτογραφία δεν μπορεί να τραγουδήσει, αλλά μπορεί να, κατά κάποιον τρόπο να ανακοινήσει την ποίηση μέσα μας. Ίσως θα μας εξημέρωνε, ίσως θα μας έκανε να αναρωτηθούμε τι βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Λίγο ίσως θα μεγάλωνε την καλλιέργειά μας. Είναι το σπάσιμο του καθημερινού. Είναι το σπάσιμο του κατεστημένου. Είναι ίσως το να προβληματιστούμε για το πού πάμε. Εγώ αυτό το καλύπτω δημιουργικά. Ίσως να καταφέρω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω και μερικούς ακόμα ανθρώπους και αυτοί να κάνουν μια παύση μέσα τους. Γιατί ναι, μέσα στο σύγχρονο τρόπο ζωής, με τα άγχη του, με την καθημερινότητά του, τις αντιφάσεις και την τρομερή πίεση που ασκείται, όλοι ψάχνουν να βρουν μια διέξοδο. Και καμιά φορά έχουμε ξεχάσει το τραγούδι, ξεχνάμε την ποίηση, ξεχνάμε την παιδικότητα, ξεχνάμε τον αυθαρμητισμό και μιλάω κυρίως για μένα. Γιατί ναι, μπορεί να εκφράζομαι δημιουργικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν λειτουργώ ή και υποφέρω όπως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι γύρω μου, με τα ίδια ακριβώς πράγματα.
0: Αν ήσουν εσύ αυτός που περνούσε τραγουδώντας, ποιο τραγούδι θα έλεγες, ποια μουσική?
1: Κατά περίοδους αλλάζει. Κάνω μπάνιο και έχω πάρει κάποια ακουστικά Bluetooth, τα βάζω στη θάλασσα μέσα και ακούω διάφορα τραγούδια. Από Ράμστάιν μέχρι κλασική μουσική θα μπορούσα να πω. Α, αυτό που άκουγα πολύ το καλοκαίρι ήταν ο Ένιο Μωρικόνε. Μου άρεσε πάρα πολύ να τον ακούω στη θάλασσα, αυτή την περιπετειώδη και ταυτόχρονα δραματική και λυρική μουσική. Τον θεωρώ καταπληκτικό συνθέτη.

τι είπε, μια παύση, μια διέξοδος, μια παιδικότητα, η ανακίνηση της ποίησης μέσα μας, ένα εξημέρωμα, μια αναρώτηση, το σπάσιμο του καθημερινού, το σπάσιμο του κατεστημένου, ένας προβληματισμός. Με αυτά τα λόγια περίπου ο Γιώργος Φωτιάδης απέδωσε φωτογραφικά τη συνθήκη αυτής της ραδιοφωνικής εκπομπής. Πώς θα ήταν αν ήταν φωτογραφία? Μας έδωσε και την πρώτη μουσική. Προσπαθώ να την ακούσω σαν να είμαι στο βυθό της θάλασσας. Ένιο Μωρικόνε υποβρυχίως. Δοκιμάστε το για όσο μας μένει.

0: Τον ήχο φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης, η Μάρα Τσικάρα είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση και τώρα ακολουθεί μια πραγματική ιστορία. Ήταν λοιπόν κάποιο πρωινό, λίγο σε αυτόματο πιλότο πήγαινα βόλτα το σκυλί μου, αγαπημένος της προορισμός είναι το παρκάκι έξω από το σταθμό Βενιζέλου. Εκεί μυρίζει, παίζει, κάνει ό,τι είναι να κάνει, τα μαζεύω, ετοιμάζομαι να πετάξω το σακουλάκι στον κάδο όπως κάθε φορά, μα ξαφνικά βλέπω ένα φωτογράφο με το φακό στραμμένο προς το Αλκαζάρ. Γίνονταν εργασίες ακόμη, δεν ήταν έτσι φρέσκο και τιμοπαράδοτο όπως είναι σήμερα, μια και αύριο Σάββατο ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό. Πανέμορφο απ' έξω, ελεύθερη και η πλατεία μας μπροστά του. Πάμε όμως πίσω στη σκηνή με τον φωτογράφο. Ο κόσμος σαν ποτάμι ξεχύνονταν από την έξοδο του μετρό. Αν πράγματι προχωρούσα στον κάδο, θα του χαλούσα το κάδρο. Οπότε περίμενα υπομονετικά να ολοκληρώσει τις λήψεις, να κατεβάσει την κάμερα. Όταν συνέβη αυτό, μετά από αρκετή ώρα είναι αλήθεια, του πέταξα γελώντας ένα επιτέλους και με τόση ώρα με το σακουλάκι στα χέρια. Μου είπε πάλι καλά, άλλοι δεν τον αντιμετωπίζουν με τέτοια διακριτικότητα, μοιάζει απειλή η κάμερα στο χέρι. Τον ρώτησα τι φωτογραφίζει, πάντα αναρωτιέμαι όταν βλέπω φωτογραφικές μηχανές και κοιτάζω αυτόματα να δω τι μπορεί να βλέπουν αυτοί που τις κρατάνε λίγο πριν το κλικ, δεν το πιάνω πάντα, αλλά είναι έτσι ένα ωραίο παιχνίδι. Το ρώτησα λοιπόν τι φωτογραφίζει, τι είδε και είχε τόσο ενδιαφέρον, μου απάντησε αντανακλάσεις. Θέλησα να μάθω κι άλλα, οπότε πήγαμε σε ένα καφέ παραδίπλα και άρχισα να τον ηχογραφώ. Αυτή είναι η ιστορία της συνάντησής μας, το θέμα της σημερινής εκπομπής, έτσι προέκυψε, από αυτά τα ωραία αναπάντεχα που μπορεί να προκύψουν στην πόλη. Θα ακούσουμε λοιπόν ήχους πόλης, γαυγίσματα, μουσικές και τον παθιασμένο λόγο ενός δημιουργού για την τέχνη του. Ο Γιώργος Φωτιάδης και η φωτογραφία αστικού τοπίου.
1: Γεια σου Μάρα. Με λένε Γιώργο Φωτιάδη, μόλις γνωριστήκαμε και απάντησα στην απορία σου τι ακριβώς κάνω και φωτογραφίζω τώρα στο μνημείο του Αλκαζάρ στο σταθμό Βενιζέλου. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή την απορία την έχουν και πολλοί άνθρωποι βλέποντάς με στον δρόμο να φωτογραφίζω. Πολλοί έχουν την απορία, ας πούμε, ότι τι κάνει τώρα αυτός ακριβώς. Φωτογραφίζει εμένα, φωτογραφίζει την πόλη, την εποχή μας, τι κάνει. Αυτό που κάνω εγώ έτσι τώρα συνοπτικά είναι καλλιτεχνική φωτογραφία. Προσπαθώ τουλάχιστον να γίνω καλύτερο σε αυτό που κάνω, να εκφράσω την δικιά μου αντίληψη των πραγμάτων, ενδεχομένως να γεμίσω τα κενά μου, ίσως και να δώσω μια κάπως προσωπική απόδοση του κόσμου όπως τον θεωρώ εγώ. Ευτυχώς υπάρχει τέχνη γι' αυτό και η κατεύθυνση που παίρνω τελευταία έτσι στο δημιουργικό κομμάτι της φωτογραφίας είναι περισσότερο αφηρημένη. Αφηρημένη και σε κάποιο βαθμό ίσως και εξπρεσιονιστική, με βέβαια πολλά άλλα στοιχεία. Οι επιρροές μου προέρχονται από φωτογράφους όπως ο Γεώργη Πινχάσοφ, ο διάσημος Ρώσος φωτογράφος, ο οποίος είχε δουλέψει αυτή την αφηρημένη προσέγγιση εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν είναι σαφώς αυτός ο φωτογράφος η μοναδική επιρροή μου. Είναι και ζωγράφοι, όπως ο Καντίνσκι, όπως ο Γκόγια, όπως ο Χάρι Γκριάρτ, ένας επίσης πάρα πολύ μεγάλος φωτογράφος του Μάγκλουμ. Και τέλος πάντων, όλες αυτές οι επιρροές με οδηγούν και εμένα στο να κάνω φωτογραφία που να είναι πιο αφηρημένη, όχι ρεαλιστική. Η αφηρημένη προσέγγιση έχει τη γοητεία του μυστηρίου. Κάνεις εικόνες οι οποίες δεν είναι κοινές, καθημερινές και επαναλαμβανόμενες. Είναι εικόνες που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ιδιαίτερες.

0: τι είναι αυτό που σε κάνει να σηκώνεις τη μηχανή και να τραβάς μια φωτογραφία. Δηλαδή, ήδη περπατήσαμε μισό τετράγωνο και σε τέσσερα σημεία ξαφνικά κάτι είδες και σταμάτησες. Είναι το σχήμα, είναι το φως, είναι μια λεπτομέρεια, είναι ένα ένστικτο από μέσα.
1: Αυτό είναι καλλιεργημένο ένστικτο. Δεν είναι το πρωτογενές ένστικτο κάποιου που θα κάνει ένα στιγμιότυπο, το οποίο όμως μετά θα καταρρεύσει από τα λάθη του. Αυτό που με κινεί εμένα σαν Γιώργο, σαν άτομο, είναι ότι με τον τρόπο αυτόν δίνω τη δικιά μου απόδοση του κόσμου και της εποχής μας. Δεν ξέρω, αλλά για μένα αυτός ο κόσμος ποτέ δεν ήταν ίσως... Έχει τα καλά και τα άσχημα των αμφιβολά, αλλά η απόδοσή μου είναι η ιδιαίτερη δική μου και μία απόδοση η οποία ποτέ δεν τον αποδέχτηκε εν τέλει αυτόν τον κόσμο όπως έχει. Είναι πολλά τα κομμάτια τα οποία δεν μου άρεσαν. Είναι πολλές οι φραγές, πολλές οι απαγορεύσεις. Η εποχή μας τίνει να μην δίνει σημασία σε όλα αυτά που λέω εγώ, με την έννοια ότι η τέχνη πια ίσως μπροστά στο κέρδος να μην μετράει πια και τόσο. Αν βγάζει κέρδος, μετράει βέβαια. Αν δεν βγάζει όμως, όπως και να έχει, εγώ δεν το κάνω για κανέναν άλλον παρά μόνο για την εξωτερήκευση του εαυτού μου στην ουσία. Δηλαδή, ο κόσμος που τον βλέπω εγώ καλλιτεχνικά, αφηρημένα, ίσως και σουρεαλιστικά και εξπρεσιονιστικά, όπως είπα, είναι δικιά μου απόδοση. Η παραδοξότητα εδώ είναι ότι οι εικόνες που πλάθωσε εισαγωγικά, γιατί δεν μιλάμε για εικόνες στημένη, μιλάμε για αυτούσια πραγματικότητα, είναι ολότελα ρεαλιστική. Αυτό είναι λίγο σε εισαγωγικά παράδοξο. Και αυτό δείχνει απλά ότι, αφού ρώτησα για τη θέλησή μου, αυτό που θέλω να κάνω είναι να γεμίσω τα κενά μου, να δαμάσω όσο γίνεται τους δαίμονές μου, να ολοκληρωθώ σαν ανθρωπός, γιατί μέσα από τη δημιουργία αυτό κάνεις. Στην ουσία δεν φωτογραφίζεις ή ζωγραφίζεις απλά. Στην ουσία μεγαλώνεις και τον εαυτό σου. Χτίζεις αυτό που είσαι εσύ. Είναι όπως στη ζωή, όταν πλέουμε μόνοι, ίσως και να μην οριμάζουμε και να μην εξελισσόμαστε. Σε μία σχέση ή σε μία σχέση δημιουργική με τον εαυτό μας, τότε και εξελισσόμαστε και οριμάζουμε, θα έλεγα.

Ο Γιώργος Φωτιάδης κυνηγάει το φως, αγαπάει τις αντανακλάσεις, στρώματα και χρώματα ανθρώπων το ένα πάνω στο άλλο, μια ζωή σε καλλιδοσκόπιο, ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί, ένα κολλάζ καθημερινότητας, χωρίς να έχει κάνει καμία επεξεργασία. Όπως λέει και ο ίδιος, η τάση μου προς την αφαίρεση και τον εξπρεσιονισμό έχει να κάνει και με τον τρόπο που βλέπω το σύγχρονο κόσμο. Η δυσκολία πλέον να φωτογραφείς ανθρώπους, αλλά και η γενικότερη απομάκρυνση από την προσωπική τους ταυτότητα, επηρεάζουν αναπόφευκτα και τον τρόπο που φωτογραφίζω. Ο άνθρωπος υπάρχει στις φωτογραφίες μου, αλλά πολλές φορές χωρίς πρόσωπο και χωρίς συγκεκριμένη ταυτότητα. Είναι περισσότερο ένα στοιχείο μέσα στο χώρο. Έτσι δημιουργείται ένας κόσμος που γίνεται όλο και πιο απρόσωπος και με έναν τρόπο πιο δυστοπικός. Δεν πρόκειται όμως για μια κυριολεκτική δυστοπία, είναι μια μεταμορφωμένη εκδοχή της καθημερινής πραγματικότητας, στην οποία η ανθρώπινη παρουσία έχει αποδυναμωθεί και η εικόνα απομακρύνεται σταδιακά από την περιγραφική καταγραφή και οδηγείται προς την αφαίρεση και τον εξπρεσιονισμό. Και όχι μόνο πρόσωπα, βέβαια βλέπω και αρχιτεκτονική και κτίρια στις φωτογραφίες του και μισάνοιχτες μπαλκονόπορτες και αντανακλάσεις διαφημίσεων πάνω τους και τείχους με ρογμές και τραύματα και οπτικές παραμορφώσεις μέσα από παιχνιδιάρικα τζάμια που ρευστοποιούν τα μπετά. Του αρέσουν επίσης τα γκράφιτι και το φως πάνω στις λαμαρίνες των διερχόμενων αυτοκινήτων, και οι σκιές και τα λεωφορεία και οι επιβάτες τους και ό,τι άλλο γράφεται πάνω στα παράθυρά τους. Πόση τέχνη κρύβεται στην καθημερινότητά μας, αυτό αναρωτιέμαι βλέποντας τις φωτογραφίες του, και νομίζω ότι ακούω το επόμενο τραγούδι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ο φωτογράφος Γιώργος Φωτιάδης, μια τυχαία συνάντηση έξω από το σταθμό Βενιζέλου, αργότερα μια κουβέντα για τη σχέση του με τη φωτογραφία, για να μάθουμε όμως και πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια με την κάμερα στο χέρι.
2: Πώς ξεκίνησε, πότε πήρες πρώτη φορά φωτογραφική μηχανή στα χέρια σου, πότε κατάλαβες ότι αυτό είναι η τέχνη σου?
3: Το κατάλαβα αργά, ή μάλλον το κατάλαβα σε διάφορα στάδια. Ξεκίνησα νωρίς μεν, μου είχε αγοράσει η μάνα μου μια φωτογραφική μηχανή και εγώ την πήρα και μου άρεσε να φωτογραφίζω. Αλλά πιο συνειδητοποιημένα ξεκίνησα γύρω στα 18-19 μου, όπου είχα κάνει κάποια μαθήματα φωτογραφίας, αλλά θα έλεγα πως τότε ήμουν αρκετά ανώριμος ώστε αυτά να αποδώσουν, με την έννοια γιατί δεν ήμουν τότε ταγμένος σε αυτό που κάνω σήμερα. Γιατί είχα κάτι ψέματα, για να εξελιχθεί σε έναν τομέα θέλει να δώσεις όλο σου το είναι. Θέλει η καθημερινή διατριβή σου να είναι αυτό το πράγμα. Αν το κάνεις αποσπασματικά όπως το έκανα σε πιο ανώριμες ηλικίες, δεν θα αποδώσει. Τέλος πάντων, με τα χρόνια και σταδιακά αυτό το πράγμα μου έγινε συνείδηση ότι πρέπει να το κάνω σοβαρά. Δηλαδή να βγαίνω, αν μπορώ και κάθε μέρα, αν μου δίνεται η ευκαιρία να φωτογραφίζω, τώρα και με τις αναδουλειές που έχουμε, και να εξελίσσω τον εαυτό μου δημιουργικά.
2: Και τώρα δουλεύεις ως freelancer, δουλεύεις κάπου, βγαίνει το μεροκάματο?
3: Με παράλληλα εισοδήματα, γιατί με μία δουλειά στην Ελλάδα το να βγεις πια είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους περισσότερους. Είμαι και εμπορικός φωτογράφος και κάνω διάφορα είδη από γάμους μέχρι αρχιτεκτονική φωτογραφία. Πολλοί σνομπάρουν το να κάνεις π.χ. γάμους. Εγώ δεν το σνομπάρω καθόλου, πρώτον γιατί την καλή εποχή των γάμων έχει ένα καλό εισόδημα, και δεύτερον γιατί η δημιουργικότητα δεν σταματάει στο ότι κάνεις μια δουλειά η οποία είναι εμπορική. Ιδίως στον γάμο μπορείς να είσαι και αρκετά δημιουργικός, κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Δεν θεωρώ ότι το ένα εμποδίζει την ανάπτυξη του άλλου σε καμία περίπτωση. Αρκεί να διαχωρίζουμε από την αρχή τι είναι εμπορικό, πότε μας πληρώνουν για να κάνουμε κάτι για έναν τρίτο φορέα και ποια είναι τα όρια και οι δεσμεύσεις αυτού του πράγματος και κατά πόσο μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί, και το πότε κινούμαστε εντελώς αυτόνομα, που η δικιά μας συμβούληση ορίζει το πού θα πάμε, τι θα κάνουμε κτλ. Αν αυτό το διαχωρίσουμε μέσα μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Αυτές οι φωτογραφίες πόλης που τραβάς προορίζονται για κάποια έκθεση, είναι για το Instagram, είναι για περιοδικά?
3: Ό,τι προκύψει στο άμεσο μέλλον. Έχω και κάποιες προτάσεις για εκθέσεις, αλλά εγώ προσωπικά, παρόλο που διάφοροι φίλοι που με αγαπάνε με παροτρύνουν ότι βγες και σωστά το λένε, εγώ δεν είμαι και τόσο ενθουσιασμένος με το επίπεδο που έχω φτάσει. Και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, δουλεύοντας σκληρά βέβαια, θα καταφέρω εικόνες που θα είναι πιο σταθερές και θα έχουν περισσότερη ομοιότητα, περισσότερη σύνδεση μεταξύ τους. Γιατί αυτή την περίοδο αυτό που προσπαθώ να πετύχω είναι αυτό που λένε να αποκτήσω δημιουργική ταυτότητα, που είναι κάτι παραπάνω από το στυλ. Όπου στη δημιουργική ταυτότητα είναι πάνω κάτω ξεκάθαρο ποιος είναι ο φωτογράφος που έχει βγάλει τις εικόνες. Όταν αυτό το μεγαλώσω, τότε θα θεωρώ ότι είμαι πιο έτοιμος για να κάνω εκθέσεις και να δείξω τη δουλειά μου ακόμα περισσότερο παραπέρα.

0: Αγαπημένες σου διαδρομές στην πόλη, ποια είναι η βόλτα που ξέρεις σίγουρα ότι θα βρεις υλικό?
1: Μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω ότι η αγαπημένη διαδρομή δεν είναι ένας δρόμος. Είναι μια κατάσταση όπου ακολουθείς τη φόρμα. Δηλαδή θα ψάξεις το φως μια συγκεκριμένη ώρα, άλλο να βγεις 8 το πρωί, άλλο 10, άλλο να πας σε συγκεκριμένους δρόμους ή στενά στην πόλη και άλλο την ώρα που θα αρχίσει να έρχεται η ροή του κόσμου, αυτό το ποτάμι, το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ δημιουργικά. Ναι, μεν οι άνθρωποι μπορεί να είναι δευτερεύον κομμάτι για μένα, γιατί είμαι κυρίως φωτογράφος που ακολουθεί το φως και μετά συνθέτω οτιδήποτε άλλο με σχήμα και ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει ένας δρόμος σαφής και συγκεκριμένος. Ο δρόμος είναι η προσωπική μας ανάπτυξη του πώς βλέπουμε πια τα πράγματα. Αυτό που καθορίζει το δρόμο μας είναι αυτό που καθορίζει και εμάς. Είναι οι πολλές λεπτομέρειες, η διαφορετική απόδοση αυτών. Δεν είναι κάτι σαφές, κάτι συγκεκριμένο. Άμα ήταν σαφές, καθορισμένο, ίσως να μην πετύχαινε κιόλας, να γινόταν βαρετό, προβλέψιμο, αδιάφορο και να πέθανε. Εγώ αυτό που κάνω τουλάχιστον σαν φωτογράφος είναι πηγαίνω πάνω κάτω σε ίδια μέρη, ναι, πηγαίνω στους ίδιους δρόμους, μου αρέσει η Ασονίδου, μου αρέσει η Φράγκον, την Εγνατία την αποφεύγω γιατί έχει πολύ, το 80% του δρόμου είναι αυτοκίνητα και κίνηση που δεν μπορώ να δουλέψω εκεί πέρα πάνω.
0: Έχει ενδιαφέρον μιλήσει για Ιασονίδη ότι θεωρώ τον πιο βαρετό δρόμο του κόσμου.
1: Αυτό είναι το. Ο Πινχάσοφ, ο Γιώργη Πινχάσοφ, είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ότι η δύναμη της μούσας βρίσκεται στο ασήμαντο. Αυτή η ρίση, εγώ την κρατάω πάντα μέσα μου. Και την ακολουθώ γιατί πραγματικά αυτό που προσπαθώ και εγώ να ανακαλύψω πατώντας τα βήματα αυτού του τεράστιου φωτογράφου. Είναι να ανακαλύψω την δύναμη που μπορεί να πηγάζει από την φαινομενική ασημαντότητα των πραγμάτων. Και πραγματικά είναι μεγάλη.

Και ακούστε τώρα κάτι. Ο Γιώργος Φωτιάδης μας λέει ότι πρέπει να αποκτήσει δημιουργική ταυτότητα, πως δεν είναι ακόμα έτοιμος. Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες του, σκεφτόμουν ότι θα μου ταιριάζε πολύ να τις έβλεπα, ας πούμε, στο λογοτεχνικό περιοδικό εντευκτήριο, στην ενότητα που έχει κάμερα obscura. Αυτή η σκέψη έγινε κάτι σαν αιμονή. Άρχισα να ψάχνω τα εντευκτήρια που έχω στο ράφι για να επιβεβαιώσουν αυτή την παρόρμηση και συνειδητοποίησα ότι όχι μόνο εκεί έχω ξαναδεί φωτογραφίες του Γιώργου Φωτιάδη, αλλά έχω μιλήσει και για αυτές σε παλιότερη εκπομπή. Μάλλον την έχει φτιάξει την ταυτότητά του για να μπορώ μέχρι και εγώ να την αναγνωρίζω. Και εκεί στην εκπομπή μάλιστα είχα κάπως πάλι ταυτίσει το βλέμμα του, τις εικόνες του με αυτό το μελωδικό διαβάτη μας, τον φανταστικό μας φίλο και οδηγό. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την εκπομπή, 6/5/2025, αφιερωμένη στο εντευκτήριο Τεύχος 126, με δύο σχόλια για την τέχνη του Γιώργου Φωτιάδη, εκατέρωθεν ενός αγαπημένου τραγουδιού, το δεύτερο σχόλιο του Ηρακλή Παπαϊωάννου. Η ενότητα Κάμερα Obscura είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Φωτιάδη, ένα 16σέλιδο με φωτογραφίες του με τον τίτλο «Ένα ηλεκτρισμένο σύμπαν». Βλέπω εικόνες, πόλεις, γκράφιτι, αντανακλάσεις, τζαμαρίες, επιβάτες λεωφορείων με κατεβασμένο το κεφάλι. Πού πάνε? Άλλοτε χρώματα, άλλοτε γκρίζο, περαστική με ένα απαλό φως πάνω τους, πιθανότατα άγνωστοι μεταξύ τους, αλλά αυτό το φως σαν να τους δένει, ενώ περνάνε ίσως ένα φανάρι, ένα δρόμο, μια αλλιώτικη συγγένεια, άνθρωποι της ίδιας φυλής. Μια άλλη φωτογραφία με έργα, απαγορευτικές κορδέλες και πίσω του ζωή, σειρματοπλέγματα και πέγγια, σκιές. Μια κοπέλα με κόκκινο μπλουζάκι και μια μάσκα στον αγκώνα, κινητό στο χέρι και ακουστικά στα αυτιά, σαν να κατευθύνεται προς τη διπλανή φωτογραφία της άλλης σελίδας, να βρει έτσι το δικό της ρακόρ. Ενώ πίσω της τα σκαλοπάτια κομματιάζουν τις σκιές, σαν παιχνίδι παίζαμε παιδιά, που άλλαζες κεφάλια, κορμούς, πόδια και φτιάχνες άλλους συνδυασμούς σκιών ή ανθρώπων ή κάποιον που θα μπορούσαν να περνάνε τραγουδώντας. Ήρθες κι απόψε.

0: Διαβάζω στο κείμενο του Ηρακλή Παπαϊωάννου για τον φωτογράφο Γιώργο Φωτιάδη. Οι περαστικοί του μοιάζουν συχνά ανέστοι, απρόσωποι, εφήμερες φιγούρες που διασταυρώνονται μάλλον τυχαία σε ένα χώρο παρά τον κατοικούν, δεδομένο που προσδίδει στις εικόνες ενηγματική υπαρξιακή χαρά. Ο Φωτιάδης μοιάζει να αντιλαμβάνεται ενστικτοδός ότι ο δημόσιος χώρος τον 21ο αιώνα μεταλλάσσεται σε ένα μη τόπο, ένα τόπο δηλαδή χωρίς ορατές ρίζες, μνήμες ή σαφές κοινωνικό πλαίσιο. Ο δυναμικός αυτός χώρος, χάρη στην κλιμακούμενη επιτάχυνση και την πυκνότητα πληροφοριών, μοιάζει συχνά συνάρτητος, πλαισιωμένος με πλήθος συμβόλων και διαφημιστικών εικόνων. Παράλληλα, ο προσδιορίστος αυτός τόπος θα μπορούσε πρακτικά να βρίσκεται οπουδήποτε. Αν η σύγχρονη ταυτότητα προδιαγράφεται όλο και περισσότερο ως μια έλλειψη ταυτότητας, τότε το ηλεκτρισμένο σύμπαν των φωτογραφιών του Φωτιάδη συνθέτει ένα κριτικό σχόλιο για την τρέχουσα ευρύτερη κοινωνική συνθήκη. Μέσα από παράξενα κολλάζ τιμιότυπων, από τα οποία απουσιάζει εμφανώς η συνεκτικότητα και τα οποία αποδίδουν μια λανθάνουσα, δυσίωνη πραγματικότητα. Ηρακλής Παπαϊωάννου. Αυτά από παλιότερη εκπομπή του 2025. Πάμε και στο τώρα σε ένα ακόμα απόσπασμα από την κουβέντα μας με τον φωτογράφο Γιώργο Φωτιάδη.
1: Φίλτρα, Photoshop, AI, με όλα αυτά πώς θα πας?
2: Φίλτρα ποτέ. Είχα πει πριν ότι οι φωτογραφίες μου είναι 100% ρεαλιστικές. Που σημαίνει δεν στείνω ποτέ κάτι, δεν βάζω φίλτρα και η επεξεργασία που κάνω είναι μια βασική εικόνα που περισσότερο έχει να κάνει με τα κοντράς και με την καταδύναμη ρεαλιστική απόδοση των εικόνων μου. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Αναμφίβολα θα κάνω επεξεργασία, αλλά θα προσπαθήσω αυτή η επεξεργασία να μην είναι αυτή που θα αναδείξει ταυτόχρονα όμως στάβοντας την εικόνα. Πρέπει να είναι το δυνατόν ήπια αλλά και δυναμική ταυτόχρονα. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι ισορροπημένη. Οποιαδήποτε μορφή ακρότητας, είτε παραμέληση της επεξεργασίας, είτε υπερεπεξεργασία, στο τέλος θα χαλάσει την εικόνα.
1: Και με το AI που μπορείς να δώσεις οδηγίες και να σου παρουσιάσει μια σούπερ φωτογραφία?
2: Για να είμαι ειλικρινής, το AI δεν θα το χρησιμοποιούσα ποτέ στην εικόνα, εγώ προσωπικά, γιατί αυτό που κάνω είναι αυτό το οποίο αμφισβητηθεί πάρα πολύ, πολύ σύντομα από το AI. Σε λίγα χρόνια θα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι οι εικόνες είναι δικές μας και όχι κατασκευασμένες από ένα AI. Γι' αυτό κρατάμε τα αρχεία RAW, κρατάμε τα αρχεία μας, γιατί μπορεί αύριο να πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε και εγώ δεν ξέρω τι. Ναι, το AI μπορεί να κάνει και μεγάλη ζημιά. Αλλά επειδή είπα πριν, θα είμαι ειλικρινής, εγώ το AI το χρησιμοποιώ για να με βοηθάει καμιά φορά στο να κρίνει με την τρομερή ισχύ του. Καμιά φορά όταν έχω και εγώ διλήμματα, ποια εικόνα μου είναι καλύτερη. Το χρησιμοποιώ.

και με επιφυλάξεις, εγώ νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την τεχνολογία τόσο πολύ όταν τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο. Τώρα, αν θεωρούμε ότι η τεχνολογία θα μας κάνει, θα μας φτιάξει, θα μας αναδείξει ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, τότε έχουμε πέσει στην παγίδα της. Αν αυτό το προσέχουμε και κρατάμε τις αποστάσεις μας, ένα εργαλείο είναι. Anyway, I can try.

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες του στη σελίδα του στο Facebook George Φωτιάδης Photojournalist και στο Instagram George Φωτιάδης Photographer. Βρήκαν άρθρο του Λιθουανού καλλιτέχνη, αρθρογράφου και επιμελητή Thomas Kregsde, ο οποίος γράφει για τον Γιώργο Φωτιάδη κάτι πολύ κέριο. Αυτή η πολυεπίπεδη αντίληψη δεν είναι τεχνική, είναι ένας τρόπος σκέψης. Και ξεχώρισα ακόμα μια παράγραφο από το άρθρο του. Λέει: ένας φωτογράφος μπορεί να γνωρίζει ακριβώς πώς να εκθέσει μια εικόνα και παρόλα αυτά να μην ξέρει πού να στρέψει τη φωτογραφική μηχανή. Ένας άλλος μπορεί να κατανοεί τη σύνθεση, αλλά να παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα προβλέψιμο οπτικό λεξιλόγιο. Η πρόκληση, επομένως, δεν είναι απλώς ο έλεγχος της φωτογραφικής μηχανής, αλλά η ανάπτυξη μιας ευαισθησίας απέναντι στις καταστάσεις. Αυτή η ευαισθησία δεν μπορεί να περιοριστεί σε κανόνες. Προσεγγίζει περισσότερο τη διέστηση, αν και η ίδια η διέστηση είναι συνήθως προϊόν πολυετούς εμπειρίας. Ο έμπειρος φωτογράφος αρχίζει να προβλέπει τις οπτικές σχέσεις πριν αυτές διαμορφωθούν πλήρως. Παρατηρεί το πρόσωπο που πρόκειται να γυρίσει, τη σκιά που πρόκειται να περάσει πάνω από ένα πρόσωπο, τη στιγμή που δύο φιγούρες δημιουργούν για λίγο μια γεωμετρική σχέση ή τη στιγμή που το φόντο αλλάζει ξαφνικά το νόημα του προσκηνίου. Ο φωτογράφος αναγκάζεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αντί να την κατασκευάζει. Πρέπει να μάθει να εμπιστεύεται την παρατήρηση. Πρέπει να καταλάβει ότι η εικόνα δεν βρίσκεται πάντα σε ένα προφανές σημείο, μερικές φορές βρίσκεται στην άκρη του γεγονότος.

χώρο ανάμεσα στα κύρια θέματα, στο φόντο, σε μια τυχαία αντανάκλαση ή στη σιωπή που ακολουθεί μια δραματική στιγμή. Η εξέλιξη του Φωτιάδη μπορεί επομένως να θεωρηθεί ως μια εκπαίδευση στην περιφερειακή όραση. Το να μαθαίνει κανείς να βλέπει όχι μόνο αυτό που το γεγονός δηλώνει ότι είναι, αλλά και αυτό που συμβαίνει αθόρυβα γύρω από αυτό. Τόμας Κρέγκζιτε, όλα αυτά σε συνδυασμό και με τη ρίση του Ρώσου φωτογράφου και συνεργάτη του Ταρκόφσκι στο Stalker, Γεωργή Πινχάσοφ, η δύναμη της μούσας σου έγκυται στην έλλειψη νοήματός της, στην ασημαντότητα, μια φράση που ακολουθεί το σκεπτικό του Γιώργου Φωτιάδη. Πήραμε μια γεύση από τη δουλειά του και τα μικρά αυτά ασήμαντα που συνεχώς προσπερνάμε και όμως μας τα θυμίζει μέσα από τις φωτογραφίες του.

Αυτά για σήμερα. Τον ήχο φρόντισε ο Ανδρέας Κοράνης. Η Μαρά Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Για όλα τα υπόλοιπα ευθύνεται κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από τις φωτογραφίες πόλης του Γιώργου Φωτιάδη. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκε μαζί μας. Και έπειτα, αυτός ο φανταστικός μας φίλος και οδηγός, τραγουδιάρης, περιπατητής, χάθηκε στους δρόμους της πόλης, στις αντανακλάσεις, στα χρώματα, τις γεωμετρίες και τις σκιές της. Και τη μουσική της.

0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TSER 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

What's that? What's that? One time? All right.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Ας σε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών και στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός η παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Ζορμπάς, ο εμβληματικός ήρωας του Νίκου Καζαντζάκη. Ζωντανεύει με πρωταγωνιστή τον Πασχάλη Τσαρούχα. Ένας άνθρωπος που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ύμνο στη ζωή και εκφράζοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο. Στο Θέατρο Αμαλία πρεμιέρα για τη μαύρη κομμωδία «Θα μάθεις όταν θα πεθάνεις» του Γιάννη Κοζέη. 6 διαφορετικοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι κυνηγώντας το χρήμα, τη δόξα και την καταξίωση άφησαν την ίδια τη ζωή ανεκπλήρωτη. Στο κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η καινούρια του Lance Oppenheim Prime Time. Γνωρίζοντας μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία το reality του Catch a Predator, το οποίο παγιδεύει ζωντανά παιδόφιλους, κερδίζει το 2006 θέση στο prime time του NBC. Για να διατηρηθεί εκεί, ο παρουσιαστής του είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα. Στη μικρή σκηνή, ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ παρουσιάζουν τα νέα τους τραγούδια με τίτλο «Τούμπα». Λαϊκά, ηλεκτρονικά, έντεχνα και γιουκαλίλι για τους ρομαντικούς φαν που δεν αντέχουν χωρίς. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Wii, ο Stolen Mick παρουσιάζει το παιδί του διπλανού πόρταλ. Ο νεαρός καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για να παρουσιάσει ζωντανά το καινούργιο του υλικό, πλαισιωμένο από τραγούδια που έχουν ήδη ξεχωρίσει στη μέχρι τώρα σήμερα πορεία του. Στον πολυχώρο Soul SKG, ο Norman Piger, με περισσότερο από 50 χρόνια παρουσία στη βρετανική και διεθνή blues σκηνή, παρουσιάζει μαζί με το τρίο του ένα αυθεντικό blues rock live. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση του Μανώλη Αναγνωστάκη. Το θέμα είναι τώρα τι λες. Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του Θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στην μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να είτε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Σαν σήμερα πριν από 48 χρόνια έφυγε ο Ζακ Μπρέλ. Συνέβη στις 9 Οκτωβρίου του 1978 στον Μπομπινί. Ήταν 49 ετών και ο κόσμος της γαλλόφωνης μουσικής έχανε μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές του. Ο Βέλγος στην καταγωγή και ταξιδευτής από τη φύση του, Ζακ Μπρέλ είχε εγκαταλείψει τη σκηνή ήδη από το 1966, στρεφόμενος στον κινηματογράφο, την ιστοπλοεία και την Ισιά Μαρκίζ. Ήταν ένας βολικός, δεν ήταν ένας βολικός καλλιτέχνης. Σε τάραζε, ξυπνούσε τα συναισθήματά σου και σπάνια σε άφηνε και σε αφήνει ανεπηρέαστο και ανεπηρέαστη όταν ακούς ένα τραγούδι. Εμείς τώρα βέβαια το μνημονεύουμε το Ζακ Μπρέλ χωρίς τον Ζακ Μπρέλ, μια που θα ακούσουμε αυθεντικές εκτελέσεις στην εκπομπή της Δευτέρας Όμορφη Πόλη Ελα Φρανσές. Ξεκινήσαμε με τον αγαπημένο Σκοτ Walker και τους Walker Brothers, είναι το Ζακί, La Chanson de Ζακί δηλαδή. Και θα συνεχίσουμε με το In the Port of Amsterdam, Dans le Port d'Amsterdam, ο αυθεντικός τίτλος, από τον David Bowie, ο οποίος άκουσε τις εκτελέσεις του Scott Walker, ο οποίος είχε μια δυναμία στην δισκογραφία του Ζακ Μπρέλ, και έτσι εμπνεύστηκε και τραγούδησε το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο θα απολαύσουμε στην συνέχεια. Να πούμε πως η αυθεντική σύνθεση δεν ηχογραφήθηκε ποτέ σε στούντιο άλμπουμ, προέρχεται από το Ολυμπιά 1964, το live άλμπουμ, αλλά εμείς θα απολαύσουμε τον David Bowie.

Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Τζον Λένον, ο διάσημος Άγγλος τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης, μέλος των Σκαθαριών και σόλο καλλιτέχνης. Θα ακούσουμε μία σύνθεση από τον πρώτο δίσκο που ηχογράφησε μετά τη διάλυση των Beatles, το Τζον Λένον Plastic Ono Band. Το κομμάτι που επιλέγουμε είναι το Working Class Hero από το 1970 και είναι μία σύνθεση, σχόλιο στην διαφορά των κοινωνικών τάξεων. Ας ακούσουμε John Lennon και Working Class Hero.

Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της R3 με δύο εορτάζοντες. Την Polly Jean Harvey, την αγαπημένη PJ Harvey, μια από τις σημαντικότερες παρουσίες στον χώρο της rock εναλλακτικής μουσικής, η οποία κλείνει σήμερα τα 57 της χρόνια, σε ένα ντουέτο με τον Thom Yorke, ο οποίος... Thom Yorke είχε γενέθλια πριν από δύο μέρες, στις 7 Οκτωβρίου, ένα χρόνο μεγαλύτερος από την PJ Harvey, και συμπράττουν σε ένα αγαπημένο κομμάτι, το This Mess We're In.

όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Λία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γραφτή 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων να ακούσαμε τον βιμπραφωνίστα, παραγωγό και συνθέτη τον Roy Ayers στο κομμάτι Pretty Brown Skin από το Ubiquity, το άλμπουμ του 1970. Και συνεχίζουμε μία από τις καλύτερες στιγμές της πλούσιας δισκογραφίας του drummer Billy Cobham και από τις κορυφαίες στιγμές στην συναυλία της Τετάρτης, στην οποία παραβρέθηκε και ο αγαπητός Ηλίας Σταμπουλής και ο συνάδελφός του δίπλα, ονόματα δεν λέμε, και συμφωνώ, να το πούμε, ο Ανδρέας ο Κοράνης. Λοιπόν, είμαστε μια παρέα εδώ. Όλοι και όλες πήγαμε στον Billy Cobham, στον θρυλικό drummer της jazz fusion μουσικής, και θα ακούσουμε το Stratus από το debut solo album του Spectrum από το 1973.

Λοιπόν, το στράτος του drummer της Jazz Fusion Billy Cobham αξιοποιήθηκε ως ηχητικό απόσπασμα ή αλλιώς ως sample στη σύνθεση το Massive Attack Safe From Harm, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Να πούμε πως ανακοινώθηκε πως το Primavera Festival στο πλούσιο πρόγραμμά του θα βρίσκεται και το συγκρότημα που αγαπάμε, τον Massive Attack. Ήταν να παίξουν και πέρσι, αλλά μια έτσι ισχυρή βροχή, μια μπόρα ακύρωσε την εμφάνισή τους, οπότε θα εμφανιστούν ως επικεφαλής στην 25η έκδοση του Primavera Sound Barcelona, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 2 Ιουνίου ως τις 6 του 2027. Πάμε να ακούσουμε Safe From Harm.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΕΡΤ3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου και οι television personalities με το part-time punks δίνουν το στίγμα του τελευταίου μέρους της εκπομπής. Και η συνέχεια νίκης στους Undertones από την Βόρεια Ιρλανδία και το σήμα κατεθέντους Teenage Kicks από το άλμπουμ του 1958. Να πούμε ότι το part-time punks προέρχεται από την ίδια χρονιά των television personalities. Το Teenage Kicks έχει διασκευαστεί και από τους Nouvelle Vague. Ας τους απολαύσουμε.

Πέρασαν ήδη 50 χρόνια από τη στιγμή που κάποια Βρετανίδα θεία φρίκαρε στη θέα των πρώτων punks, προκλητικό ντύσιμο με σκισίματα και καρφιά, ακραία κουρέματα σε έντονα χρώματα και κυρίως μια έντονα αντικοινωνική στάση ζωής που περιφρονούσε το κατεστημένο και το καθώς πρέπει. Η μουσική έντονη, γρήγορη και ενοχλητική στα αυτιά των περισσότερων ανθρώπων. Η στίχη κοινωνική, γεμάτη οργή και απέχθεια για κάθε τι παραδοσιακό. Έχοντας ρίζες στο πολυπολιτισμικό χωνευτή της Νέας Υόρκης και το πρωτόλιο Guards Rock, ξεκίνησε από το Λονδίνο με τους Κλάς και τους Σεξ Πίστρους και λίγους μήνες μετά εξαπλώθηκε σαν επιδημία σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εκπρόσωποι της πανκ σκηνής είναι οι Buzzcocks, βεβαίως, για τους οποίους μιλάμε και οι οποίοι θα έρθουν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 10 Οκτωβρίου για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια ζωής τους με την περιοδία Attitude Adjustment. Να πούμε επίσης ότι θα εμφανιστούν και στην ΚΟ και στην Αθήνα. Θα ακούσουμε βέβαια από τους Buzzcocks το αγαπημένο Ever Fallen in Love.

Οι Clash σας διασκευάζουν τη σύμφαση του Sonny Curtis των Crickets I Fought the Law που έγινε επιτυχία από τους Bobby Fuller 4 το 1966. Η μπάντα του Joe Strummer ηχογράφησε το τραγούδι στο EP του 1979 Cost of Living και ένα χρόνο αργότερα το διασκεύασαν και οι Dead Kennedys. Σας ακούσουμε The Clash.

Θα σας προχαιρετήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι των Ramones με ένα πολύ δυσάρεστο θέμα. Το The KKK Took My Baby Away αναφέρεται στην εξαφάνιση μιας κοπέλας κατά τη διάρκεια διακοπών και στην προσπάθεια του πρωταγωνιστή να ζητήσει βοήθεια από τις αρχές ώστε να βρεθεί. The KKK Took My Baby Away λοιπόν, και εμείς φεύγουμε ευχαριστώντας τον Ηλία Σταμπουλή που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, τον 958 της R3. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς θα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

Και φίλες και φίλοι, δεν μου αρέσει καθόλου να μιλάω πάνω στο τραγούδι, αλλά ζηλεύουμε τους φίλους και τις φίλες που θα βρεθούν στην Ιερισσό, στη μεγάλη συναυλία Σέιφ, Σκουριές και Τέμπη, με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής, ονόματα όμως που στέκονται δίπλα

0: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών και στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός η παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Ζορμπάς, ο εμβληματικός ήρωας του Νίκου Καζαντζάκη. Ζωντανεύει με πρωταγωνιστή τον Πασχάλη Τσαρούχα. Ένας άνθρωπος που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ύμνο στη ζωή και εκφράζοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο. Στο θέατρο Αμαλία, πρεμιέρα για τη μαύρη κομμωδία «Θα μάθεις όταν θα πεθάνεις» του Γιάννη Κοζέη. 6 διαφορετικοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι κυνηγώντας το χρήμα, τη δόξα και την καταξίωση, άφησαν την ίδια τη ζωή ανεκπλήρωτη. Στο κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η καινούρια του Lance Oppenheim Prime Time. Γνωρίζοντας μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία το reality του Catch a Predator, το οποίο παγιδεύει ζωντανά παιδόφιλους, κερδίζει το 2006 θέση στο prime time του NBC. Για να διατηρηθεί εκεί, ο παρουσιαστής του είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα. Στη μικρή σκηνή, ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ παρουσιάζουν τα νέα τους τραγούδια με τίτλο «Τούμπα». Λαϊκά, ηλεκτρονικά, έντεχνα και γιουκαλίλι για τους ρομαντικούς φαν που δεν αντέχουν χωρίς. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Wii, ο Stolen Mick παρουσιάζει το παιδί του διπλανού πόρταλ. Ο νεαρός καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για να παρουσιάσει ζωντανά το καινούργιο του υλικό, πλαισιωμένο από τραγούδια που έχουν ήδη ξεχωρίσει στη μέχρι τώρα σήμερα πορεία του. Στον πολυχώρο Soul SKG, ο Norman Piger, με περισσότερο από 50 χρόνια παρουσία στη βρετανική και διεθνή blues σκηνή, παρουσιάζει μαζί με το τρίο του ένα αυθεντικό blues rock live. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση του Μανώλη Αναγνωστάκη. Το θέμα είναι τώρα τι λες. Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του Θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στην μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, δεν θα ξεκινούσα έτσι την σημερινή εκπομπή, αλλά επειδή όπως και την άλλη φορά μας είχαν πει ότι τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο και αυτή τη φορά μας είπαν ότι εντάξει, πήγαν να του κλέψουν το κινητό και έγινε μία ψυμαχία. Όχι, παιδιά, δεν ισχύει αυτό. Δύο άνθρωποι βγήκαν έξω με μαχαίρια, με σκοπό να κάνουν κακό. Δήλωσαν είμαστε φασίστες, ερχόμαστε να σου κάνουν κακό και δεν έχει καν σημασία η ταυτότητα του θύματος, που ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου άνθρωπος, και το αν ήταν αριστερός, δεξιός, αντιφασίστας ή οτιδήποτε. Όταν βγαίνουν άνθρωποι και λένε είμαστε φασίστες, ξέρουμε που μένεις και σου επιτίθεται με μαχαίρι, έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Και όσο δεν το αναγνωρίζουμε αυτό και όσο δεν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, θα αρχίσουμε να λέμε ότι α, για δες πώς ξαναέγιναν όλα αυτά τα κακά του παρελθόντος που νομίζαμε ότι τα είχαμε αφήσει πίσω, και μετά μεταξύ μας θα κοιταζόμαστε και θα προσπαθούμε να βρούμε τη λύση ή τουλάχιστον να τα ξανακρύψουμε όλα κάτω το χαλάκι. Θα δούμε πώς θα πάει το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως και να έχει, εγώ είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ανδρέας Κοράνης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Και αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα χθεσινοβραδινά, η σημερινή εκπομπή θα ξεκινούσε κάπως έτσι.

Ο τίτλος αυτού του κομματιού είναι Generate, ο τίτλος του project είναι Matter Folds, είναι το project του Θεσσαλονικιού εδώ Τάσου Ζήση, που παρόλο που έτσι φέτος ως αναπληρωτής έχει αφήσει έστω και προσωρινά την πόλη μας, ένα οπτικοακουστικό project το οποίο ίσως το είχατε παρατηρήσει στις πρόσφατα σε φεστιβάλ έτσι, ηλεκτρονικής μουσικής και τεχνών γενικότερα στο λιμάνι στο τέλος έτσι, της προηγούμενης χρονιάς, έτσι δειλά-δειλά έκανε τις πρώτες ζωντανές του εμφανίσεις, όχι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, αλλά ξεκινάει με το Generate την δισκογραφία, να δούμε το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία για την πιο ηλεκτρονική έτσι σύγχρονη ελληνική σκηνή, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν προσπαθήσετε να την, άμα θέλετε βασικά έχετε την διάθεση να την σκαλίσετε, όχι έτσι κυρίως και μόνο τα πιο προβεβλημένα σχήματα και projects, αλλά πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, θα πω εγώ, που ασχολούνται με την ηλεκτρονική μουσική και που πραγματικά κάνουν εξαιρετικές δουλειές. Όμως βέβαια εξαιρετικές δουλειές κάνουν και οι Mate εδώ και χρόνια πλέον. Τους ξέρουμε και τους αγαπάμε. Σήμερα κυκλοφόρησε ο καινούριος τους δίσκος, ο δίσκος Rush, για τον οποίο με τα παιδιά θα είμαστε μαζί εδώ και θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε περισσότερο την επόμενη Πέμπτη, 15 του Οκτώβρη, γιατί την επόμενη Παρασκευή, 16 του μήνα, θα παρουσιάσουν τον δίσκο αυτό ζωντανά στο Wii. Προς το παρόν, εμείς τους ακούμε στο Disco Baby. Bluetooth Disco Baby.

Εκείνη. Εκεί. Παγωμένη. Σφινωμένη. Μικρή. Σε ένα μικρό σημείο μέσα στο σώμα μου. Δεν ξέρω πού ήταν ακριβώς. Αλλά ξέρω πως είχε έναν χώρο μέσα μου. Ήταν δικός της. Είχε το σπίτι της στο σπίτι μου. Και σιγά σιγά μεγάλωνε. Μεγάλωνε. Μεγάλωνε. Και χέρια ερχόντουσαν και την έκαναν να οπισθοχωρεί. Να μπαίνει. Να μικραίνει. Να μάθει να οπισθοχωρεί. Και εγώ δεν έλεγα τίποτα. Σιωπή. Μπορούσα πάντα να καλύπτω αυτή τη λέξη με άλλες λέξεις. Μπορούσα να είμαι μικρή, θλιμμένη, τρυφερή, όμορφη, μελοδραματική, drama queen, υπερβολική. Μπορούσα να είμαι εκεί για τις αγκαλιές ή για τον πόνο. Αλλά όχι για αυτήν τη λέξη. Όχι για αυτήν την άλλη λέξη. Μιλάω για την οργή. Μιλάω για την οργή που μεγαλώνει μέσα στο σώμα μου.

κάνει. Κανένας ποτέ δεν μου μίλησε για αυτήν ως μια δυνατότητα, ως ένα τοπίο που υπάρχει. Έπρεπε πάντα να είναι μεταμφιεσμένη σε ποίηματα, σε όμορφα σκηνικά, σε συνθέσει

να φροντίζουμε αυτούς που πληγώνονται, να μην πληγώνουμε αυτούς που πληγώνουν, ναι. Αλλά εγώ μέσα στα όνειρά μου έκοβα χέρια.

0: η οργή μου.
1: Τώρα η οργή μου βγαίνει από τα όνειρά μου. Έχει τη ζωή της μέσα στη ζωή μου. Με γεμίζει, με ξεχυλίζει. Δεν έχω πια χώρο μέσα μου για αυτήν και βγαίνει. Η οργή μου ανεβαίνει, ανεβαίνει σαν αέρας. Τρίβεται πάνω στις επιφάνειες των οργάνων, προκαλεί πληγές και καθαρίζει. Δονεί τις φωνητικές μου κορδές, αλλάζει το σχήμα των φρυδιών μου. Είμαι ολόκληρη αέρας, ένας αέρας μαύρος σκοτεινός. Που βγαίνει από το στόμα, ξερνάω, δεν ξέρω πια τι λέω. Τα μάτια σου δεν είναι αρκετά, τα χέρια μου δεν είναι αρκετά.
2: Η οργή μου.
1: Και βγαίνει. Η οργή μου είναι μία πέτρα, μία ελάχιστη πετρούλα μέσα στο στομάχι μου. Κι όμως τα αλλάζει όλα εκεί μέσα. Απ' έξω όλα φαίνονται κανονικά.

τη μορφή του αέρα, της πέτρας, της κοιλιάς, καταλαμβάνει τα όργανα, δεν πληρώνει φόρους, δεν την νοιάζει η διοκτησία. Μεγαλώνει με στην κοιλιά μου. Σώμα, εσωτερικό, χωρίς χάρτη,

σουλάει με ειδονή όλες τις χαλασμένες στροφές και τρέχει χέρι με αυτές που μέσα στην τάξη κοιτάζαν έξω από το παράθυρο και ψάχνανε τον ουρανό. Δεν έχει πτυχία, δεν ακούει τους γονείς της και τις νύχτες δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί υπάρχει πάρα πολύ ησυχία μες στο δωμάτιο. Κλαίει όταν οι άνθρωποι φιλούνται και το μόνο που θέλει είναι μια τεράστια αγκαλιά για να πέσει μέσα.

0: Η οργή μου.
1: Η οργή μου θέλει, επιθυμεί. Ανοίγει χώρους μέσα μου με κατοικεί. Σπάει την πόρτα για αυτήν που δεν μπορεί να πληρώσει το εισιτήριο. Απαγγέλει μονολόγους μέσα στους δρόμους. Ανεβάζει παραστάσεις με αυτές που έχουν παίξει μονάχα μπροστά στους καθρέφτες τους. Η οργή μου βγαίνει στην Ομόνοια, εκεί που δεν πήγαμε πριν επισκεφτούμε τα αρχαία. Και δεν ξέρει αν όταν λέω σ' αγαπώ, έχω στο στόμα μου ένα χάδι ή ένα όπλο. Η οργή μου κόβει χέρια. Κόβει το χέρι αυτού που με αγγίζει χωρίς να θέλω. Καθώς εγώ βάζω τα ακουστικά μου για να μην ακούω, να μην την ακούω. Να μην ακούω που ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Κι εγώ δεν έχω πια χέρια για να την εμποδίσω. Δεν έχω πια λέξεις για να της πω: ηρέμησε, όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Όχι, δεν υπάρχουν άλλα. Ηρέμησε, όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Έχουμε τελειώσει πια με την ηρεμία, τα χαμόγελα, τη σιωπή, την ελπίδα.

0: Εν τω μεταξύ θα μπορούσα να το ξέρω, τέλος πάντων κάνοντας αυτή την εκπομπή πριν από λίγες ημέρες και να το είχα προβλέψει, μακάρι βέβαια να μην γινόντουσαν όλα αυτά, το πόσο θα τέριαζε το όπως μόλις ακούσαμε με το πώς ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και με το τι έχει συμβεί στη χώρα μας τις τελευταίες ώρες και σε ολόκληρο τον κόσμο βέβαια θα πω εγώ. Ακούσαμε την οργή από τη Σελήνη, η οποία είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο, ελπίζω βέβαια σήμερα όχι ακριβώς για να εκφράσει την οργή της αυτή. Έχουμε πολλά να πούμε μαζί και για την ίδια και για το Thes French Festival, το οποίο ξεκίνησε νομίζω προχθές. 7 με 11 Οκτωβρίου είναι η φετινή διοργάνωση του φεστιβάλ αυτού. Ένα φεστιβάλ πολυτεχνικό, ξέρω, θα μπορούσα να το πω έτσι, όπου πολλές τέχνες ενώνονται σε μία κοινή σκηνή εδώ στην πόλη. Ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια από το Εδιμβούργο και πλέον έχει επεκταθεί από το 2023 και στη Θεσσαλονίκη μεταξύ άλλων. Λοιπόν, Σελήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Να σε καλωσορίσω στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Συμμετέχεις λοιπόν στο φεστιβάλ αυτό ξανά. Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι. Ήταν η πέρυσι πρώτη φορά με την προηγούμενη παράσταση solo που είχα. Αυτό. Και σήμερα έχω, και φέτος έχω έρθει με δύο άλλες παραστάσεις.
0: Η οποία η περσινή νομίζω το πήγε και αρκετά καλά, έτσι.
1: Ναι, πήγε καλά. Βραβεύτηκε με. Έχει πάρει δύο βραβεία. Το ένα ήταν της Επιτροπής των Επαγγελματιών. Mm-hmm. Και το άλλο ήταν του Θέατρου Αυλαία. Οπότε θα έχω και μια παράσταση στο Θέατρο Αυλαία μέσα στη χρονιά.
0: Ωραία. Θα το κρατήσουμε αυτό να το πούμε λίγο στην πορεία. Έρχεσαι λοιπόν με δύο παραστάσεις, μία αύριο και μία μεθαύριο. Ένα σόλο, ένα όχι σόλο. Με τι θες να ξεκινήσουμε? Βασικά όχι, θα ξεκινήσουμε με το σόλο, γιατί έχω την αίσθηση ότι ταιριάζει λίγο παραπάνω και με αυτό που μόλις ακούσαμε.
1: Μπράβο, ναι, πάμε.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν ξεκινάω καν με το σόλο, ξεκινάω με αυτό που ακούσαμε. Τι είναι η οργή, τι είναι αυτό που μόλις ακούσαμε?
1: Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι που έγινε βίντεο κλιπ τον περσινό Μάιο. Δηλαδή το Μάιο βγήκε και πριν ένα χρόνο είχαν γίνει τα γυρίσματα. Με πολύ υπέροχες γυναίκες μαζευτήκαμε στα Εξάρχεια και κάναμε αυτό το βίντεο κλιπ. Γιατί μιλούσε για την οργή μας, για την οργή που έχουμε ως γυναίκες, αλλά νομίζω ότι είναι μια οργή στην οποία μπορούν να ταυτιστούν και άτομα που δεν είναι γυναίκες, αλλά είναι άλλες μορφές, άλλες ομάδες που καταπιέζονται σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Είναι ένα κείμενο που είχα γράψει πριν κάποια χρόνια και μετά έβαλα τη μουσική και είναι στο project Δύο Μορφές στο Βάθος, το οποίο είναι το project που έπαιξα πέρυσι στο Fringe Festival. Είναι το πρώτο μου solo project.
0: Είναι ένα κείμενο λοιπόν το οποίο το γράφεις και το απαγγείλεις και το ντύνεις από πίσω με τη φωνή σου ή τέλος πάντων με τις φωνές σου. Έτσι, μιλάμε για λουπάρισμα, μιλάμε για ζωντανό λουπάρισμα. Πώς το κάνεις όλο αυτό, πώς το στείνεις όλο αυτό? Πώς στείνεις μία παράστασή σου σόλο γενικά?
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτή η παράσταση που είχα κάνει τότε που ήταν η πρώτη που έκανα σόλο, που ήταν μόλις είχα πάρει, βασικά ήταν πριν πάρω τη λουπιέρα μου, είχα πει ότι θα παίξω ένα φεστιβάλ και μετά σε μια εβδομάδα την έφτιαξα, γιατί πήρα τη λουπιέρα, την έμαθα, την έκανα. Με απλά υλικά, απλά πράγματα. Εμένα μου αρέσει αυτή η απλότητα. Και ήρθε μέσα από ιστορίες που ήδη υπήρχαν μέσα μου και συναισθήματα που ήδη υπήρχαν. Δηλαδή, σαν αυτό το πράγμα να φτιαχνόταν από χρόνια και μετά να έγινε το puzzle. Να ζω πράγματα, ας πούμε, στη ζωή μου σημαντικά και κάπως να τα κρατάω. Να γράφω γι' αυτά ή να τα θυμάμαι και να τα κρατάω κάπως μέσα μου και να λέω, α, γι' αυτό το πράγμα πρέπει να μιλήσω κάποτε. Και κάπως άρχισα να έχω τη λούπα, να κάνω κάποια κομμάτια που μου άρεσαν, διασκευές, αυτοσχεδιασμοί μέσα, να βάζω πολυφωνίες και μετά άρχισα να λέω κείμενο πάνω σε αυτό. Οπότε κάπως αυτοσχεδίασα προφορικά. Και έτσι βγαίνουν κάποια κείμενα. Συγκεκριμένα η οργή δεν είναι προφορικό, ήταν ένα ποίημα που έγραψα. Και μετά έκανα διάφορους σχεδιασμούς και πολυφωνίες και βγήκε τελικά το τελικό αυτό που ακούμε σαν μουσική, στο οποίο μάλιστα στην οργή αυτή συμμετέχει, στην ηχογράφηση συμμετέχει και η Δανάη Μωραΐτη με φωνητικά.
0: Βασίζεσαι κυρίως στις λούπες που φτιάχνεις στη φωνή σου, δηλαδή μιλάμε για πολλά στρώματα φωνών?
1: Ναι, το πρώτο project είναι μόνο φωνή, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει και τίποτα, δεν έχει κάποιο εφέ, δεν έχει τίποτα. Mm-hmm. Είναι φουλ απλό. Και μου άρεσε έτσι να ξεκινήσω, δηλαδή, ότι είμαστε μαζί, είναι απλό, δεν υπάρχει κάτι να ψάξεις, ας πούμε. Τώρα το δεύτερο project, έχω πάρει και μια άλλη πιέρα, έχω κάποια εφέ, εντάξει. Και επίσης έχω και synthesizer στο καινούργιο project. Οπότε, ναι, βάζω και άλλα πραγματάκια τώρα.
0: Εξελίσσεσαι, ας το πούμε.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Όχι ότι σημαίνει κάτι βέβαια απαραίτητα αυτό. Εμπλουτίζεις βασικά τον ήχο, ας το πούμε.
1: Αυτό, ναι, και δοκιμάζω και άλλα πράγματα που με ενδιαφέρει πολύ.
0: Πόσα χρόνια το κάνεις αυτό?
1: Το project Δήμορφε στο Βάθο είναι 2,5 χρόνια mm-hmm. που υπάρχει. Και τώρα το καινούργιο project που θα παίξω την Κυριακή είναι η πρώτη φορά που θα το παίξω την Κυριακή. Το είχα παίξει στην Αθήνα το Μάιο, αλλά έχει αλλάξει πολύ. Οπότε εγώ θα έρθω την πρεμιέρα την Κυριακή.
0: Μικρά κομμάτια θάλασσα είναι ο τίτλο του. Ναι. Σόλο δικό σου project. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ναι, δύο λόγια. Λοιπόν, αυτό το project μιλάει για τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι το αγαπημένο μου μέρος. Ένα μέρος το οποίο θέλω να ζήσω για πάντα κάθε φορά που είμαι μέσα. Οραματίζομαι ότι υπάρχει μια κοινότητα στο βυθό και μπορώ να ζήσω μέσα σε αυτήν. Και ξέρω πόσο η θάλασσα έχει σημασία για πάρα πολλούς από εμάς που πηγαίνουμε διακοπάρες, ξέρεις, όταν μπορούμε, όταν έχουμε χρόνο και λεφτά. Ακόμη και αυτό είναι δύσκολο τώρα. Αλλά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος τουρισμός, ας πούμε, στην Ελλάδα που έρχεται κόσμος για να πάει στη θάλασσα mm-hmm. κτλ. Οπότε η θάλασσα είναι όλα αυτά τα ωραία και τα ξέχνιαστα και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η ειρωνία ότι εμείς κάνουμε μπάνιο μέσα σε αυτήν όταν προλαβαίνουμε. Οι τουρίστες έρχονται να κάνουν και αυτοί μπάνιο μέσα σε αυτήν και μέσα στη θάλασσα υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί πέρα για πάντα. Και υπάρχει αυτή η ειρωνία ότι εγώ θα ήθελα να ζήσω για πάντα μέσα στη θάλασσα και θα ήθελα να μην χρειάζομαι την αναπνοή, που το λέω από όλο αυτό στο project. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επειδή ακριβώς χρειάζονται την αναπνοή και επειδή ο άνθρωπος χρειάζεται οξυγόνο. Δεν μπόρεσαν να επιβιώσουμε στη θάλασσα φυσικά και σκοτώθηκαν μέσα από τις πολιτικές της βίας που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Οπότε μιλάω για τους... είναι μια παράσταση που είναι σαν τελετή για τους νεκρούς βασικά. Υπάρχει τόση πολύ βία και θάνατη γύρω μας και στα σπίτια μας και πιο μακριά και στη θάλασσα που κολυμπάμε ας πούμε. Αλλά όλα αυτά τα βλέπουμε σαν πράγματα έτσι περνάνε στο Instagram, στο Facebook. Κάνουμε scroll down και βλέπουμε διακοπές Κυκλάδες, το γατάκι που παίζει, καμένα παιδιά. Έτσι, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Ζούμε, ας πούμε, τώρα μια γενοκτονία live, ξέρω. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Συνεχώς τέτοια νέα και περνάνε. Θα ήθελα να υπάρχουν χώροι που θα μπορούμε να νιώσουμε αυτό το πράγμα, να έχουμε χρόνο και χώρο για να νιώσουμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει όντως. Να μην είναι απλώς το περνάω έτσι και φεύγει. Προφανώς δεν μπορούμε να το νιώσουμε ακριβώς, γιατί δεν το ζούμε. Αλλά να σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους, να θυμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που χάθηκαν στη θάλασσα, να τους θυμηθούμε, κτλ. Πολλές μορφές λοιπόν θα πρότεινα εγώ να υπάρχουν τελετουργίες και σίγουρα υπάρχουν. Και θέλω κι εγώ κάπως να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου σε αυτό, σαν μια τελετουργία για τους νεκρούς μας. Υπάρχει το συλλογικό, υπάρχουν νεκροί που δεν τους γνωρίζω προσωπικά. Και υπάρχουν και προσωπικοί μας νεκροί. Οπότε η παράσταση κάπως είναι ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων και νομίζω ότι μιλάει και στον κάθε άνθρωπο μέσα του, γιατί κάθε άνθρωπος έχει χάσει. Εντάξει, νομίζω ότι το θέμα αυτό του θανάτου τώρα είναι πολύ βαρύ προφανώς, αλλά είναι ένα θέμα που υπάρχει. Και κάπως δεν ξέρω γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό και απλώς το περνάμε έτσι. Θα ήθελα να μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό. Θα ήθελα να μπορούμε να γράψουμε τον πόνο μας συλλογικά. Γιατί αλλιώς είμαστε μόνοι μας. Βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα μόνοι μας και μας πιάνει μια κατάθλιψη και όλα αυτά. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα πράγματα συλλογικά. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Και θα μιλήσεις εσύ γι' αυτό, βέβαια, την ερχόμενη Κυριακή, όπως είπαμε, στην παράσταση Μικρά Κομμάτια Θάλασσας. Μια παράσταση η οποία θα είναι στη μικρή σκηνή του Θες Φρίντς. Το φεστιβάλ αυτό μπορείτε να το αναζητήσετε, βέβαια, στο διαδίκτυο. Λαμβάνει χώρα σε διάφορα μέρη της πόλης, σε διάφορες σκηνές που ναι μεν ενοποιούνται σαν μία κοινή σκηνή, αλλά οι τόποι είναι διαφορετικοί. Να πούμε ότι αυτές τις μέρες είναι πάρα πολλές οι παραστάσεις, είναι πάρα πολλές οι συναυλίες, είναι πάρα πολλά τα project, τα εικαστικά, το οτιδήποτε που μπορείτε να αναζητήσετε και ό,τι θέλετε, ό,τι προλαβαίνετε, μπορείτε να το βρείτε πού και τι ώρα είναι στην πόλη και να πάτε να το προκαλουθήσετε. Επαναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και δύο μέρες του φεστιβάλ και κλείνει την ερχόμενη Κυριακή. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι κλείνει με την δικιά σου παράσταση, αλλά είσαι πάνω στο κλείσιμο του φεστιβάλ σίγουρα. Αυτού. Πώς εσύ ήρθες σε επαφή με αυτό το φεστιβάλ πρώτη φορά? Μάλλον να το πω λίγο αλλιώς. Είχες ήδη ένα project δικό σου, είδες ότι υπάρχει το φεστιβάλ, έκανες αίτηση?
1: Ναι, υπήρχε το project που σας είπα πριν, που σου είπα πριν, το Δήμορφε στο Βάθος. Mm-hmm. Και έμαθα ότι υπάρχει αυτό το φεστιβάλ. Δεν είχα πάει, να σου πω την αλήθεια, αλλά το έμαθα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Και έστειλα τελευταίο λεπτό, ας πούμε, έκανα την αίτηση. Και τελικά πήγα και ήταν κάτι που μου άνοιξε τις κόσμους, γνώρισε πολύ ωραία άτομα. Και άνοιξε πόρτες αυτό το πράγμα, έτσι να κάνουμε και άλλα πράγματα, ας πούμε, μαζί. Και ξανά είμαι εδώ φέτος, γιατί είδα ότι είναι μια πολύ ωραία συνεργασία αυτή. Και γεμίζει και την πόλη, και αυτό το φεστιβάλ, όπως και άλλα, με ζωή και με ωραία πράγματα. Με ανθρώπους έχουν να πούν και καινούργια πράγματα. Και αυτό με ενδιαφέρει.
0: Solo project, λοιπόν, τα μικρά κομμάτια θάλασσας. Είπαμε ότι στα solo project βασίζεσαι πάνω στις λούπες. αρκετά μοναχική δουλειά, θα πω εγώ, αν και είπαμε πριν ότι έχεις άτομα που δουλεύετε μαζί, για το είπες εσύ δηλαδή, αρκετά μοναχική δουλειά, κάπως σαν να συνδιαλέγεσαι με τον εαυτό σου.
1: Ναι, με τον εαυτό μου, αλλά με το εαυτός μου τι είναι, είναι κομμάτια από άλλους ανθρώπους. Με τη μνήμη μου, με το παρελθόν. Και μέσα από αυτό, μέσα από την παράσταση, με την προηγούμενη τώρα παράσταση, γιατί αυτή είναι η αρχή της, οπότε θα πάω για την προηγούμενη, που είναι πάλι λούπες και τραγούδια και κείμενα δικά μου, ήταν ένας τρόπος να μιλήσω με το κοινό πάρα πολύ. Δηλαδή, ένιωσα πολύ μεγάλη σύνδεση μετά τις παραστάσεις με τους ανθρώπους, γιατί αυτή η μνήμη δική μου μπορεί να συναντηθούμε με τους ανθρώπους στη δική τους μνήμη. Γιατί έχουμε πολλά κοινά πράγματα. Οπότε είναι αυτό, πώς το προσωπικό μπορεί να γίνει συλλογικό, πώς ανοίγεις το προσωπικό. Γιατί εγώ είμαι αρκετά στη βιωματική τέχνη, μιλάω πολύ με τα βιώματα, όμως πώς αυτό το πράγμα γίνεται συλλογικό. Αυτό με ενδιαφέρει, όχι να πω, για τη φάση μου, ας πούμε, την ιστορία μου.
0: Ωστόσο, για να μην σε ρίχνω κιόλας έτσι, δεν σημαίνει ότι δουλεύεις πάντα μόνη σου. Είπαμε, έχεις και μία δεύτερη παράσταση, μία δεύτερη performance στο φεστιβάλ αυτό, που δεν είσαι μόνη σου. Πλέον μιλάμε για μία ομάδα, η ομάδα Πρόκειες, που στείνουν το ποτάμι, το οποίο θα είναι αύριο στον χώρο του Transcendence. Πες μας και για αυτή την παράσταση.
1: Ναι, ναι. Το ποτάμι είναι αύριο στις 8. Το ποτάμι είναι μια παράσταση που φτιάξαμε με το Glam, τον συνάδελφό μου. Κάναμε και δύο θέατρο στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια. Σωματικό θέατρο έχουμε κάνει και κάποια στιγμή θέλαμε να κάνουμε μια performance. Οπότε θέλαμε κάτι να πούμε σίγουρα που έχει να κάνει με την κοινωνία πάλι, με κάποιο θέμα που μας καίει. Και επιλέξαμε το ποτάμι, το Αντώνη Σαμαράκη, είναι βασισμένο δηλαδή στον Αντώνη Σαμαράκη, που είναι ένα δείγμα το οποίο μιλά για δύο στρατούς, οι οποίοι βρίσκονται απέναντι, και αυτό που τους χωρίζει είναι ένα ποτάμι. Μπορεί να το ξέρετε, είναι κάπως γνωστό δείγμα.
0: Νομίζω το κάναμε και και στα σχολεία, ναι. Γενικά δεκαετίες τώρα.
1: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, και εντάξει, χαίρομαστε πάρα πολύ παρόμοιο τέτοιο κείμενο που είναι αρκετά γνωστό και είναι μιας άλλης εποχής και ταυτόχρονα είναι και της δικής μας, δυστυχώς. Πώς να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, για το πώς με φτιάχνεται ο εχθρός. Γιατί αυτό είναι, πώς κατασκευάζεται ο εχθρός, γιατί κάποιος απέναντί μας είναι εχθρός, γιατί μαθαίνουμε να βλέπουμε τους άλλους μέσα από τον ανταγωνισμό. Με το σύμβολο αυτού του ποταμού, το οποίο είναι το σύνορο, είναι αυτό που μας χωρίζει, άρα είναι και μια ερώτηση για τα σύνορα, τις γραμμές και πού μπορούμε να περάσουμε και πού όχι. Και επίσης το ποτάμι είναι και μέσο, μπορεί να είναι ένα μέσο που θα μας ενώσει μέσα στην παράσταση.
0: Για να θυμίσουμε στον κόσμο, τουλάχιστον για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, στην κεντρική ιδέα του ποταμιού είναι ότι υπάρχει όντως το ποτάμι αυτό ανάμεσα σε δύο στρατούς. Εμείς έχουμε το point of view του ενός φαντάρου που κρυμμένος βλέπει έναν άλλο φαντάρο σε μια ανέμελη στιγμή που δεν προσέχει. Τέλος πάντων, μια ανθρώπινη στιγμή και σκέφτεται όλα τα υπαρξιακά που μπορούσε να σκεφτεί σε εκείνη την ώρα.
1: Ναι, και δεν είναι κρυμμένος. Είναι και οι δύο κολυμπάνε μέσα στο ποτάμι. Βασικά, κολυμπάνε στο ποτάμι και νιώθουν ελευθερία. Γιατί το ποτάμι ήταν απαγορευμένο να πάνε. Τους απαγορεύτηκε να πάνε στο ποτάμι, γιατί είναι επικίνδυνο, επειδή απέναντι μπορεί να τους σκοτώσουν οι άλλοι από απέναντι. Και βλέπονται. Και οι δύο δηλαδή κοιτάζονται.
0: Σαν να θυμάμαι ότι ο ένας.
1: Είναι όντως από την πλευρά του ένα, του ενός, ο οποίος σκέφτεται, είναι αυτή η στιγμή που τον σημαδεύει και είναι να τον σκοτώσω ή όχι. Είναι ένας άνθρωπος απέναντί μου.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα, ήθελα να πω απλώς ότι και η σκηνοθεσία της παράστασης, ας πούμε, είναι έτσι, ότι παίζουμε μες στο κοινό, έχουμε κάποια πράγματα που είναι διαδραστικά και είναι πολύ, θέλουμε να το φέρουμε πάρα πολύ στο τώρα αυτό το πράγμα. Και επίσης ότι ο πόλεμος είναι ένα παιχνίδι, δηλαδή ξεκινάμε με τον πόλεμο ως παιχνίδι. Ο πόλεμος είναι παιχνίδι, το παίζουμε όταν είμαστε παιδιά, τα παιδιά παίζουν πόλεμο. Και μετά πάει στο σοβαρό όμως, ο πόλεμος τι είναι.
0: Εντάξει, κάποιοι και όταν δεν είναι παιδιά και το παίρνουν σε παιχνίδι και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα για μένα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια παράσταση καθαρά θεατρική, καθαρά σωματική, όχι τόσο μουσική.
1: Είναι και μουσική γιατί βάζω και μουσική μέσα, έχω λουπιέρα πάνω στη σκηνή και κάνω και μουσική live.
0: Ζωντανά, έτσι.
1: Ναι, οπότε έχουμε και τα δύο, ναι.
0: Μόνοι σου ή...
1: Και είμαστε με τον Glam. Το συνάδελφό μου.
0: Και στη μουσική.
1: Παίζει. Όχι, στη μουσική είμαι μόνη μου. Και επίσης μας έχει κάνει και εξωτερικό βλέμμα, στο πώς, σαν βοήθεια κάποιες φορές, και ο Γιώργης Σφυρής από το θέατρο Εύτο, να αναφέρω και εκείνον.
0: Μάλιστα.
1: Τον ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό αύριο, στο Transcendence, αύριο είναι αυτή η παράσταση, τι ώρα?
1: Αύριο είναι στις 8.
0: Στις 8 και μεθαύριο το σόλο σου, τα μικρά κομμάτια θάλασσα στη μικρή σκηνή.
1: Είναι στις 9, 9.30 θα ξεκινήσω.
0: Στις 9, δεν χρειάζεται να ξεκινήσει, γιατί αλλιώς δεν θα έρθει ποτέ ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, άμα κάποιος μπορεί να έρθει μόνο 9.30, ας έρθει. Θα χάσει κάτι, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι, δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά στην πόλη, ότι λέμε 9 και ξεκινάμε 11.30 ας πούμε. Έχει καλυτερέψει πολύ η κατάσταση, αλλά ακόμα το έχουμε αυτό, ρε παιδί μου, ότι λέμε 9 και πάμε 10 παρά ας πούμε.
1: Ναι, ναι, και στο Φρίντ είναι στην ώρα της.
0: Λοιπόν, Σελήνη, τα ξαναπαίρνω λίγο από την αρχή. Αύριο στο Transcendance στις 8, θεατρική ομάδα Πρόκες, το ποτάμι. Μεθαύριο στη μικρή σκηνή στις 9, σόλο, μικρά κομμάτια θάλασσας. Δύο από τις πολλές παραστάσεις, από τις πολλές επιλογές που έχει ο κόσμος για το φετινό Thes Fringe Festival, το οποίο έχει ακόμα 2,5 μέρες. Άντα, πες ότι δεν μετράει ακόμα, ότι έχουμε χάσει τη σημερινή. 3 μέρες ακόμα να αναζητήσετε στο διαδίκτυο, αλλά και βασικά σε όλη την πόλη και τα δρόμενα, αλλά και τους χώρους και τις ώρες που μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να πω, επειδή είναι λίγο βαριά τα θέματα με το που ασχολούνται οι παραστάσεις, αλλά είναι πράγματα που υπάρχουν. Οπότε θέλω να πω ότι πάντα τα αντιμετωπίζουμε με πολύ τρυφερότητα και κάπως το θέμα είναι πάντα να υπάρχει μια ελπίδα μετά. Αλλιώς δεν έχει νόημα μόνο να μιλάμε για τα άσχημα, σημασία έχει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να τα πεις και στον κόσμο αυτά αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι, φυσικά. Να είστε καλά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σελήνη λοιπόν πριν λίγο στο στούντιο συμμετέχει με δύο project στο φετινό Thes Fringe Festival, αύριο με το ποτάμι και μεθαύριο με τα μικρά κομμάτια θάλασσας. Δεν είναι μόνο βέβαια αυτές οι διοργανώσεις, τα δρόμενα του Thes Fringe Festival. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να δείτε πού και πότε μπορείτε να παρακολουθήσετε τις πάρα πολλές δράσεις που ξεκίνησαν προχθές και ολοκληρώνονται την ερχόμενη Κυριακή. Τώρα σας είπα λίγο νωρίτερα ότι την επόμενη Πέμπτη στις 15 του μήνα θα έχουμε στο στούντιο τους Mate για να μιλήσουμε μαζί και για το καινούργιο τους δίσκο, το Rush, που κυκλοφόρησε μόλις σήμερα, αλλά και για την παρουσίασή του την επόμενη Παρασκευή 16 του μήνα στο Wii. Την ίδια μέρα, Παρασκευή 16 του μήνα, θα μιλήσουμε και πάλι για έναν καινούργιο δίσκο, αυτή τη φορά με τα παιδιά που μόλις ακούσαμε. Είναι η Youth Valley από την Αθήνα, κυκλοφόρησαν το As Passive Aggressive As It Gets πριν από μία εβδομάδα την περασμένη Παρασκευή, και σε μία εβδομάδα που σήμερα την επόμενη Παρασκευή θα τους έχουμε και αυτούς εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε για τον δίσκο αυτό από τον οποίο εμείς μόλις ακούσαμε τον Cerberus. Πάμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας τώρα να περάσουμε στο καινούργιο single από Marva Von Tio. Είναι το Where She Belongs.

Μάρβα Βον Θείο λοιπόν και Where She Belongs, καινούριο σίγγλ. Μακάρι να προλαβαίναμε να ακούσουμε και το The Self-Destructive Me, ένα εξαιρετικό τραγούδι που βγάλανε πριν από μερικές εβδομάδες. Θα κλείσουμε με Σελήνη και την ξενιτιά του έρωτα. Υπενθυμίζω, Σελήνη, αύριο στις 8 η ώρα στο Transcendance με το ποτάμι, την Κυριακή στις 9 στη μικρή σκηνή με τα μικρά κομμάτια θάλασσας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, βέβαια στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Προς το παρόν, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ανδρέας Κοράνης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: πάω να δω τη μάνα μου σήμερα, λέει.
1: Ανοίγει
0: την πόρτα και βγαίνει έξω, περπατάει μέσα στους δρόμους. Στρίβει μέσα σε ένα στενό, μετά συνεχίζει, στρίβει σε ένα άλλο. Δεν θυμάται τον δρόμο. Δεν θυμάται τον δρόμο για το σπίτι. Θα πάω να δω τη μάνα μου σήμερα, λέει. Έχει καιρό που δεν την έχω δει. Είναι 90 χρονών και θα πάει να βρει τη μάνα της. Βλέπει ένα λόφο μπροστά της και ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει και πάνω από το λόφο βλέπει κάτω την πόλη. Τεράστια πόλη και θολή. Δεν μπορεί να διακρίνει τις γραμμές από τα σημεία, δηλαδή όλα αυτά που κάνουν τα πράγματα να είναι πράγματα.

0: Ξεκινάει να περπατάει μέσα στον δρόμο, περπατάει, περπατάει, στρίβει σε έναν δρόμο, μετά στρίβει σε έναν άλλο δρόμο.
1: Ευτύχω.
0: Ξαφνικά βλέπει μπροστά τη ένα λόφο. Ανεβαίνει πάνω στο λόφο και πάνω από τον λόφο βλέπει την πόλη. Βλέπει την πόλη κάτω. Τεράστια πόλη και θολή. Δεν μπορεί να διακρίνει τι γραμμέ από τι τελείε, δηλαδή όλα αυτά που κάνουν τα πράγματα να είναι πράγματα, να είναι αυτό και να μην είναι κάτι άλλο. Μαμά, θα πάω να δω τη μάνα μου σήμερα, λέει. Είναι 90 χρονών και θα πάει να δει

0: της, έχει καιρό που δεν την έχει δει.
1: Θα πάω να δω τη μάνα μου σήμερα, λέει. Θα πάω να δω τη
0: μάνα μου. Κοιτάει πίσω και δεν πάντα έχουν δρόμο. Θα πάει τον δρόμο. Είναι 6 χρονών. Είναι 6 χρονών και είναι στο σούπερ μάρκετ. Είναι 6 χρονών στο σούπερ μάρκετ με τη μάνα της. Και την κρατάει από το χέρι και κάποια στιγμή η μάνα της φεύγει. Και τη χάνει. Και ψάχνει τη μάνα της μέσα στο σούπερ μάρκετ. Μαμά!
2: Η ώρα είναι 6.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456, το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα θα ασχοληθούμε με το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε σε δύο καινούριους δίσκους που κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες και οι δύο δίσκοι αυτοί περιέχουν καινούργια λαϊκά και λαϊκότροπα τραγούδια. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα αναφερθούμε και στη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης που ξεκινά αυτή την ώρα στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Προς το παρόν ανοίξαμε το σημερινό τσουκπόξ με την Καφετιέρα, ένα από τα ολοκένουργια τραγούδια του Γιάννη Λογοθέτη, τα Μαγνητάκια και ακόμα 7 νέα τραγούδια είναι ο τίτλος της νέας δουλειάς του Γιάννη Λογοθέτη. Ο Γιάννης Λογοθέτης γράφει τη μουσική, τους στίχους και ερμηνεύει ο ίδιος τα κομμάτια που έχουν το γνωστό σκοπτικό του ύφος.

Σαν ένα δάνειο και αγόρασα ένα σπίτι. Με διώξαν όμως από τη δουλειά. Μα έβλεπες ρε φίλε μου τον κύριο τραπεζίτη.

δεν είχα μία και βρήκε έναν άλλον με λεφτά. Έναν χοντρό χοντρέμπορα από την επαρχία. Αυτά

Αυτοί που λες ρε φίλε μου τα κάνανε μανταρά και κλέβαν τη γιαγιά και τον παππού. Και να εμφανιζότανε κανένας Τσε Γκεβάρα

Ο Γιάννης λογοθέτης έχει καταγωγή από την Θάσο, ασχολείται με τις γελιογραφίες από τα 17 του χρόνια. Έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εφημερίδες ως γελιογράφος, έχει πάρει μέρος σε διεθνείς εκθέσεις σκίτσου και πραγματοποιεί τις δικές του ατομικές εκθέσεις. Στην δισκογραφία ο Γιάννης λογοθέτης εμφανίζεται το 1971 γράφοντας στίχους για τραγούδια. Αργότερα μέσα στην δεκαετία του 70 καθιερώνει το γελιογραφικό τραγούδι με τρεις μεγάλους δίσκους με τον Θέμη Ανδρεάδη να τραγουδά τα κομμάτια αυτά. Τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης λογοθέτης τραγουδά και ο ίδιος τα κομμάτια που γράφει και εμείς τον ακούμε στα καινούργια του τραγούδια που περιέχονται στην δουλειά του με τίτλο «Μαγνητάκια και ακόμα 7 νέα τραγούδια».

Πάντα επίκαιρος και διαχρονικός, ο Γιάννης Λογοθέτης μας παρουσιάζει μια σειρά από νέα τραγούδια, όπως τα Μαγνητάκια που ακούσαμε μόλις. Τα τραγούδια αυτά έχουν χιούμορ, αλλά και πικρές, αληθινές διαπιστώσεις. Θα ακούσουμε ακόμα ένα από τα καινούργια αυτά τραγούδια σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Γιάννη Λογοθέτη, κλείνοντας την αναφορά στο άλμπουμ αυτό. Ο Άκης Μελής, να αναφέρω ότι έχει κάνει σαν ορχιστρώσεις, είναι και στα πλήκτρα, και ο Κοσμάς Κοκόλης είναι στην κιθάρα και στο μπουζούκι.

Αγάπη στην Μεσοτυχία ονομάζεται ο καινούριος δίσκος με ερμηνευτή τον Φώτη Θοδωρίδη, ο οποίος κυκλοφόρησε μόλις. 15 λαϊκά τραγούδια σε μουσική του Νικήτα Βοστάνη περιέχει η δουλειά αυτή. Τον Θεσσαλονικιό Φώτη Θοδωρίδη τον γνωρίζουμε από το συγκρότημα των Απέναντι, αλλά και από την μετέπειτα προσωπική του πορεία. Συνεργάζεται ο Φώτης Θοδωρίδης για πρώτη φορά με τον συνθέτη Νικήτα Βοστάνη, ο οποίος έχει μια πολύ η πορεία με ξεχωριστές συνεργασίες στο τραγούδι. Εμείς ακούσαμε το Μισοτιμής σε στίχους του Κώστα Κοντογιάννη. Θα ακούσουμε τώρα σε στίχους του Πάρη Μίτσου τον Φώτη Θοδωρίδη στο Ένας κύκλος κλείνει.

Ο Φώτης Θοδωρίδης και ο Νικήτας Βοστάνης γνωρίστηκαν σε μια συναυλία που τραγουδούσε ο Φώτης Θοδωρίδης. Λίγο καιρό μετά ξεκίνησε η συνεργασία τους και το αποτέλεσμα είναι η αγάπη στην μεσοτυχία. Η δουλειά, καινούργια δουλειά, η οποία περιέχει 15 τραγούδια με αναφορές στο διαχρονικό και καλό λαϊκό τραγούδι. Υπάρχει σίγουρα και μια διάθεση ανανέωσης. Στο μπουζούκι και στον Παγλαμά ακούμε τον Πέτρο Καπέλα. Στα κρουστά είναι ο Άγγελος Κουσάκης. Στο πιάνο και στο ακορντεόν ο Θάνος Μπένος. Ορχιστρώσεις έχει κάνει ο Νικόλας Βοστάνης, τον οποίο επίσης ακούμε στην κιθάρα και στον μπάσο.

Ακούμε κάποια αποσπάσματα από την δουλειά «Αγάπη στην Μεσοτυχία», η οποία περιέχει λαϊκά καινούρια τραγούδια σε μουσική του Νικήτα Μποστάνη, με ερμηνευτή τον Φώτη Θοδωρίδη. Ο Μωυσής Ασέρ, που έχει κάνει την παραγωγή στον δίσκο, αναφέρει στο σημείωμα της κυκλοφορίας: «Κάθε συνεργασία με τον Νικήτα είναι μια ευτυχής συνύπαρξη. Γινόμαστε όλοι μια παρέα, όπου δεν είναι λίγες οι απρόσμενες στιγμές. Σε αυτό το δίσκο και μόνο η παρουσία του Φώτη Θοδωρίδη μας έβαλε όλους σε μια ιδιαίτερη δημιουργική τροχιά».

Αγάπη στη Μεσοτυχία. Ακούσαμε από τον Φώτη Θοδωρίδη και είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο κλείνουμε την αναφορά στο καινούριο ομώνυμο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά προς το παρόν. Και θα συνεχίσουμε με τον Λεωνίδα Μπαλάφα, τον οποίο θα ακούσουμε στον Άστεγο. Θα ακούσουμε την εκδοχή του τραγουδιού έτσι όπως ηχογραφήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Soul SKG, όπου το μουσικό εργαστήρι φωνογράφος και η ορχήστρα που δημιουργήθηκε την προηγούμενη χρονιά συνάντησε τον Λεωνίδα Μπαλάφα μετά από ένα χρόνο προετοιμασίας και προβών στο ρεπερτόριο του Λεωνίδα Μπαλάφα. Ο φωνογράφος είναι το μουσικό εργαστήριο που δημιουργήθηκε το 2024 στην Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο δημιουργεί μεγάλες ορχήστρες και μεγάλες παρέες με σκοπό την εκτέλεση μουσικών εγχειρημάτων και ρεπερτορίων. Ο Νίκος Χριστίδης κάνει τις ενορχιστρώσεις στα κομμάτια. Έχει και την επιμέλεια, τη γενική επιμέλεια της ορχήστρας.

μια σκέπη και ένα χάδι στη ζωή. Είναι το ανθρώπου ευτυχία η μεγάλη, μα δυστυχώς το

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το «Μήτε νικό», «Μήτε νικέμε» από τον Γιάννη Χαρούλη. Η ηχογράφηση έγινε και αυτή στον Πολυχώρο Soul στα πλαίσια του εργαστηρίου της Τέρψης Όρκεστρα για το περσινό project με τίτλο «Αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι». Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου έχει γράψει τους στίχους στο κομμάτι αυτό, ενώ ο Γιάννης Χαρούλης έχει γράψει τη μουσική. Και αυτό μας δίνει την αφορμή να αναφερθούμε στη σημερινή συναυλία που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Πριν λίγη ώρα ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα η συναυλία αλληλεγγύης με έντονο κοινωνικό και αγωνιστικό χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται στο πάρκο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισσού. Η συναυλία αφορά τις Κουριές, αφορά και τα Τέμπη, δύο διαφορετικές ιστορίες, δύο διαφορετικοί αγώνες που συναντιούνται στο ίδιο σημείο, εκεί όπου κάποια συμφέροντα επιχειρούν να μπουν πάνω από τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον. Αυτό τονίζουν μεταξύ άλλων οι διοργανωτές της συναυλίας αλληλεγγύης, στην οποία θα συμμετέχουν ο Γιάννης Χαρούλης που ακούσαμε μόλις, ο Δημήτρης Μιστακίδης, η Ματούλα Ζαμάνη, η Νατάσα Μποφίλιο, η Ανδριάννα Χιτζάνοβα, ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, η Social Ways, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου.

Υπάρχουν δύο αγώνες, δύο κινήματα που γνώρισαν τον πόνο, τις διώξεις, την απώλεια, την αδικία και την εκμετάλλευση. Οι δρόμοι είναι διαφορετικοί, υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες, αλλά ο προορισμός είναι ο ίδιος και είναι η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη και η υπεράσπιση της ζωής. Είναι οι σκουριές και τα τέμπη που αντιστέκονται, που υπομένουν, που επιμένουν, που δεν ξεχνούν και δεν απογοητεύονται.

Ήταν ο Βοριάς και ο Λίβας από τους Social Waste. Ακούμε μερικούς από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν αυτήν την ώρα στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνεται στην Ιερισσό στην Χαλκιδική. Μια συναυλία που είναι αφιερωμένη σε δύο διαφορετικά κινήματα που έχουν όμως κοινά χαρακτηριστικά. Είναι μια συναυλία για τις Κουριές και για τα Τέμπη. Να αναφέρω ότι θα πραγματοποιηθεί θεατρικό δρόμενο αφιερωμένο στα Τέμπη στην αρχή, νομίζω, της συναυλίας, παρουσία του Παύλου Ασλανίδη. Ο Παύλος Ασλανίδης θα είναι ο κεντρικός ομιλητής και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με τον Δημήτρη Αποστολάκη, τον οποίο θα ακούσουμε στην Τίγρη, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και ένα κομμάτι από τον Γιάννη Αγγελάκα. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάφης Τριανταφύλου ρύθμισε και φερόντισε τον ήχο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Η ώρα είναι 7.

0: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Το Vals σε Life, θυμίζω να που μόλις ακούσαμε, του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, γράφτηκε το 1903. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά Vals συνθετών όπως ο Σοπέν ή ο Μπραμς, το Vals του Σκριάμπιν συνδυάζει μια πιο σύνθετη αρμονική γλώσσα και εκφραστικό βάθος, χαρακτηριστικό του μοναδικού μυστικιστικού ύφους του. Σήμερα το ακούσαμε από τον Γευγένη Σούμπιν. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Πίσω από τα μικρόφωνα και τη μουσική υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος στην κονσόλα που φροντίζει τα πάντα να ακούγονται όπως πρέπει. Σήμερα είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291, και φυσικά μπορείτε να απολαμβάνετε το πρόγραμμά μας μέσω AirTeco και να μας ακολουθείτε στο Facebook για περισσότερα νέα και πληροφορίες. Η σονάτα για πρετζόνε και πιάνο σε La Elasona γράφτηκε από τον Franz Schubert στη Βιέννη τον Νοέμβριο του 1824. Το απρετζόνε είναι ένα εξάχορδο μουσικό όργανο που κουρδίζεται σαν κιθάρα, αλλά με μια κυρτή γέφυρα ώστε να μπορεί να κάθεται στο σώμα σαν τσέλο. Η σονάτα είναι η μόνη ουσιαστική σύνθεση που σώζεται σήμερα για το απρετζόνε. Γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1824, περίπου ένα μήνα μετά την επιστροφή του Σούμπερτ στη Βιέννη από τη δεύτερη διαμονή του στο Ζέλις. Έχει προσαρμοστεί το έργο βέβαια για άλλα έγχορδα όργανα όπως το βιολοντσέλο που θα ακούσουμε σήμερα. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος της σονάτας, Allegro Moderato. Βιολοντσέλο παίζει ο Μίσα Μάισκι και πιάνο η Μάρτα Άργκεριτς.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Το έργο «Οι εποχές» του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ δεν είναι ένα συμφωνικό έργο, αλλά ένα αλληγορικό μπαλέτο μιας πράξης και τεσσάρων εικόνων σε χορογραφία του μεγάλου Μαριού Σπετιπά. Ο Γκλαζούνοφ συνέθεσε τη μουσική το 1899 και η πρεμιέρα έγινε το Φεβρουάριο του 1900 στο Αυτοκρατορικό Θέατρο του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη, παρουσία της Αυτοκρατορικής Αυλής. Το έργο γεννήθηκε από μία ανταλλαγή. Τη μουσική επρόκειτο να γράψει ο Ρικάρντο Ντρίγκο, όμως οι δύο συνθέτες αντάλλαξαν μεταξύ τους τις αναθέσεις τους και το έργο πέρασε τελικά στον Γκλαζούνοφ. Σήμερα θα ακούσουμε φυσικά το Φθινόπωρο. Τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα διευθύνει ο Βλαντιμίρας Κενάζη.

σκανδάδα με άδοξο τέλος έγραψε ο Καρλ Νίλσεν το 1914. Στο έργο του «Σερενάτα in Vano», δηλαδή «Καντάδα επί Ματέο», πέντε μουσικοί προσπαθούν με τη μουσική τους να κάνουν μια όμορφη γυναίκα να εμφανιστεί στο μπαλκόνι. Δοκιμάζουν πρώτα το υποτικό ύφος, ύστερα το πιο τρυφερό, αλλά μάταια. Εκείνη δεν εμφανίζεται ποτέ και έτσι στο τέλος οι επιδοξιεραστές εγκαταλείπουν την προσπάθεια και φεύγουν παίζοντας μια μικρή μουσική για τον εαυτό τους. Ο Καρλ Νίλσεν έγραψε τη «Σερενάτα in Vano» το Μάιο του 1914 για την περιοδία μουσικών της Βασιλικής Ορχήστρας της Δανίας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Σουίτα Ντόλι κρύβει μια πολύ τρυφερή προσωπική ιστορία. Ο Γκαμπριέλ Φορέ έγραψε τα 6 κομμάτια της αρχικά για πιάνο και 4 χέρια μεταξύ του 1893 και 1896 για την μικρή Ηλέν Μπαρντάκ, κόρη της Έμα Μπαρντάκ, την οποία μικρή οικογένεια αποκαλούσε χαϊδευτικά Ντόλι. Αρκετά από τα κομμάτια συνδέονται μάλιστα με γενέθλια και στιγμές της παιδικής της ζωής. Αργότερα τη σουίτα ενορχίστρωσε ο Ανρί Ραμπό. Και να πούμε και κάτι ιδιαίτερο, η μικρή Ντόλι μεγάλωσε φυσικά και έγινε γνωστή προσωπικότητα των γαλλικών μουσικών κύκλων και στενή φίλη του Μωρίς Ραβέλ. Σήμερα θα ακούσουμε το 5ο μέρος της σουίτας, τρυφερότητα, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, διευθύνει ο Σέιτζι Οζάουα.

Η κομική όπερα «Βερ Βερ» είναι του Ζακ Όφενμπαχ και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1869. Το λιμπρέτο έγραψαν ο Ανρί Μελάκ και ο Σαρλ Νουιτέρ, βασισμένοι σε ένα ποιητικό έργο του Ζαν Μπατίστ Λουί Γκρεσέ για έναν παπαγάλο, τον Βερ Βερ, που μεγαλώνει σε ένα μοναστήρι και γίνεται η μασκότ των μοναχών. Η όπερα αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού αφελούς άντρα του Βαλεντίνου που μεγαλώνει σε ένα μοναστήρι και είναι γνωστός για την αθωότητά του. Όταν φτάνει σε μια κοντινή πόλη, αρχίζει να επηρεάζεται από την ελαφρότητα και τη ζωντάνια της κοσμικής ζωής, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ρομαντικά αισθήματα για μια νέα γυναίκα, τη Μιμή. Η όπερα σατιρίζει τον αντίκτυπο του έρωτα και της κοσμικής ζωής στην αθωότητα, ενώ η μουσική του Όφενμπαχ προσθέτει μια ζωηρή και ανάλαφρη διάθεση. Σήμερα θα ακούσουμε την Ουβερτούρα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Και με τον παπαγάλο Βερ Βερ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Τάσο Τριανταφύλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα.

0: διαδικτυακά που δεν είναι μόνοι. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Think together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Ας σε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Πλούς ονείρου. Από τον Εχέδωρο στο Θερμαϊκό. Μια αφηγηματική χρονογραφία με το ζωγράφο και πεζογράφο Κώστα Λαχά. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

0: Το τραγούδι, κύριε Λαχά, μας έχει μεταφέρει στα χρόνια που μεσολαβούν αμέσως μετά την κατοχή. Χρόνια που εσάς σας βρίσκουν στο Κιλκής, από το 1944.
1: Ναι, μέσα στο Κιλκής είναι η περίοδος της λήξης του πολέμου, είναι η περίοδος μιας μεγάλης σύγκρουσης ανάμεσα σε Έλληνες με Έλληνες, στις 4 Νοεμβρίου του 1944. Είναι μια μεγάλη σύγκρουση, καταλαμβάνεται το Κιλκής από τον Ελλάς, υπάρχει μια έξαρση, υπάρχει όμως και πόνος, υπάρχει αίμα πολύ, υπάρχει αίμα αδερφοκτών. Αιτιολογούνται για τα χρόνια εκείνα τα πράγματα. Όμως από εκεί και πέρα, εκείνο που συγκρατώ είναι μια έξαρση του κόσμου που θέλει να ανταποκρίνεται σε προσδοκίες μιας άλλης κοινωνικής οργάνωσης της ζωής του. Είναι οι νέοι οι οποίοι πρωτοπορούν και πρωτοστατούν. Είναι όμως και το αίμα, όπως είπα. Το ότι επέζησα όπως και άλλοι φίλοι, μικρότεροι εμείς ακολουθούσαμε συνήθως τις μεγάλες παρέες, είχαμε γυρίσει όλο το Κιλκής, το οποίο ήταν διάσπαρτο με πτώματα. Πτώματα Ελλήνων. Πολλοί φίλοι τραυματίστηκαν. Αν συμπτωματικά δεν είχα ένα τέτοιο επεισόδιο, είναι εντελώς τυχαίο. Αυτό που θέλω να πω κυρίως είναι ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα μπορούσε κανείς να είναι ή να μην είναι, όπως μέσα σε αυτή τη διαπλοκή των γεγονότων με τις εξάρσεις αλλά και τις αδερφοκτόνες συγκρούσεις, μέσα στην ίδια οικογένεια είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν με τις ανταρκτικές ομάδες του Ελλάς και από την ίδια οικογένεια ήταν άλλες ομάδες εθνικιστικές στην ΠΑΟ κλπ. Θυμάμαι συγκεκριμένα μία περίπτωση ακριβώς την ημέρα που την επομένη της κατάληψης του Κιλκής που κάνει ο Ελλάς την θριαμβική του είσοδο, μια συγκεκριμένη οικογένεια στη γειτονιά όπου ο ένας είναι Ελλασίτης και ο άλλος είναι εχμάλωτος του Ελλάς. Μπάση περιπτώσει. Τα δύσκολα χρόνια εκείνα περνούν. Έρχεται η απελευθέρωση, κολοβεί σε μας όπως εν τέλει υπήρξε. Έρχονται οι πρώτες ομάδες, οι στρατιωτικές των Άγγλων με τάγκς, με μια μπάντα από Σκοτσέζους, με γκάιδες κλπ. Εγκαθίστανται. Υπάρχει μια περίοδος δύσκολη. Υπάρχει μια περίοδος όπου σιγά σιγά τα πάθη προκλήθηκαν από το αίμα βγαίνουν. Αρχίζει αυτή η περίοδος της μη φανερής δίωξης αλλά πάντως δίωξης ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν ενταγμένοι στον Ελλάς, στο ΕΑΜ και σε άλλες αντιστασιακές ομάδες. Και καθώς δεν είναι εύκολο ούτε στα χωριά να μείνουν ούτε στις πόλεις, μοιραία περιφέρονται από εδώ και από εκεί, καταδιωκόμενοι από άτακτες ομάδες. Έτσι μέσα σε όλη αυτή την ενδιάμεση περίοδο μέχρι την έναρξη του εμφυλίου, εντελώς τυχαία θυμάμαι σε ένα αυτοκίνητο το πρόσωπο του θείου μου, του θείου Ηλία Λαμπίδη. Συνελήφθη κάπου στα χωριά τα δικά μας μαζί με άλλους και ακολούθησε και αυτός, όπως και οι εκατοντάδες, οι χιλιάδες των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, την γνωστή διαδρομή, στρατοδικεία, αθωώσεις ή καταδίκες, εκτελεστικά αποσπάσματα, φυλακίσεις, βασανισμοί επί βασανισμών, σε λίγο η Μακρόνησος και τα άλλα νησιά. Αυτός ο κόσμος της διαρπαγής, αυτή η εικόνα της διαρπαγμένης Ελλάδας είναι έντονα χαραγμένη στη μνήμη μου, ακριβώς γιατί υπήρξαν και τα άλλα πολιτικά γεγονότα. Κατά τη γνώμη μου, η όχι επιτυχής επιλογή της αποχής από τις εκλογές. Αλλά εδώ βεβαίως δεν κάνουμε πολιτικές εκτιμήσεις. Περισσότερο αποτυπώνουμε την προσωπική παρουσία στα χρόνια εκείνα. Πάντως είναι αυτή η δυσπραγία που κλείνει τους ανθρώπους σε μια περίοδο που κανονικά μετά την απελευθέρωση θα έπρεπε να ανοίξουν τις ψυχές τους, να ανοίξουν οι δουλειές, να στεριώσουν τις οικογένειές τους, να στεριώσουν τη ζωή τους. Και βέβαια σε πόλεις όπως το Κιλκής και σε περιοχές όπου υπήρξαν έντονες οι αντιπαραθέσεις, όπως και αλλού, τράβηξε σε μάκρος, είχαμε κι άλλα θύματα. Μάθαμε και για τις νάρκες. Μάθαμε και για το επάγγελμα του ναρκοφύλακα, του ναρκοσυλλέκτη. Πρόσωπα πολλά τα οποία χάθηκαν έτσι μέσα σε εκείνα τα χρόνια, τα πολύ βαριά, τα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά τα σχολεία άρχισαν. Σιγά σιγά οι άνθρωποι προσπαθούν να οργανωθούν, αλλά πώς? Όταν εντωμεταξύ με την πάροδο του καιρού διατάζονται οι εκενώσεις των χωριών, συγκεντρώνεται όλος ο πληθυσμός στα μεγάλα αστικά κέντρα ή και στη Θεσσαλονίκη. Το Καραβάν Σεράι, η τωρινή δημαρχία, ήταν κέντρο προσφυγικού πληθυσμού από αυτές τις αναγκαστικές μετακινήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτή την καθημερινή επικρεμάμενη φοβία, το φόβο, τον ίδιο το φόβο, αυτό πραγματικά που λέγεται τι τέξεται η επιούσα, δεν ήξερες αν την επομένη θα είσαι. Είχαμε επανειλημμένα σχεδόν κάθε βράδυ συχνά συχνότατα επιθέσεις ανταρκτικών ομάδων, είχαμε την απαγόρευση της κυκλοφορίας νωρίς, είχαμε τις καταστάσεις πίσω από τις πόρτες για τους ενίκους, τους συγκεκριμένους στο συγκεκριμένο σπίτι, είχαμε τις διώξεις, είχαμε βεβαίως και τις προσωπικές αντιμετωπίσεις στη λύση λογαριασμών. Εν πάση περιπτώσει μια περίοδος η οποία κυριολεκτικά να πάει και να μην γυρίσει. Ο τόπος αυτός έχασε τότε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ικμάδας του, και ως ηλικία και ως επιστήμονες και ως εργατικό δυναμικό, και προπαντός δεν βρήκε έγκαιρα την ομαλότερη δυνατή πορεία του πολιτικού του βίου.

μάτια σου χρυσά καρφία. Το μαύρο να τκαλύβωνεν κατάντι χρυσοφέγγων. Η κάλια τ' παραστέκια των με το χρυσόν μαντίλι. Και τα δάκρυα τ' κατήβαιναν καλομινά χαλάζια. Καρφίν, καρφίν απλόνια των.

0: Κύριε Λαχά, ωστόσο η ζωή συνεχίζεται παρόλο μέσα στις αντίξωες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την εμφυοπολεμική σύγκρουση που ακολούθησε την κατοχή και δεν ήταν βέβαια το καλύτερο για τον τόπο.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Εσείς εκείνη την εποχή είστε μαθητής
1: στο δημοτικό σχολείο, στο δεύτερο σχολείο. Δημοτικό σχολείο.
0: Είστε αναγκασμένος να κλείνετε νωρίς το σπίτι όπως και όλα τα άλλα παιδιά λόγω της απαγόρευσης που κυκλοφορεί.
1: Όλοι οι πολίτες.
0: Πώς περνούσατε εκείνες τις ώρες μες στο σπίτι? Τηλεόραση δεν υπήρχε.
1: Τηλεόραση δεν υπήρχε. Ραδιόφωνο αργότερα μετά το 50 υπάρχει. Άλλωστε ελέγχονταν και όλα αυτά τα πράγματα. Με αυτό που λέμε στα ποντιακά παρακάθ.
0: Παρακάθαμε.
1: Ναι. Ανιστορώντας πράγματα ή αν καμιά φορά νόμιμα ή νομότυπα ή παράνομα φιλοξενούσε με κανένα συγγενή, διευρύνονταν. Αλλά έτσι κι αλλιώς υπήρχε συγγενικός κόσμος ο οποίος δυσκολεύονταν να βρει στέγη και μοιραία 2, 3, 4 οικογένειες μαζί συγκατοικούσαν σε ένα σπίτι και αν έβρισκε σπίτι ήταν πάλι η καλύτερη περίπτωση.
0: Εσείς βιώνατε την τραγικότητα της κατάστασης ή απλά υπήρχαν κάποιες εικόνες που δεν μπορούσατε να ερμηνεύσετε?
1: Όχι, την τραγικότητα των ημερών, των χρόνων εκείνων σίγουρα την εισπράταμε και σίγουρα έχει εγγραφεί μέσα μας. Απλά ως την ηλικία που ήμουν εγώ δεν ήταν δυνατόν να έχω κανενός είδους άμεση συμμετοχή, όμως όλη αυτή η βασανιστική ατμόσφαιρα μοιραία επιδρούσε μέσα μας. Παρά τα αυτά, ίσως γιατί το σχολείο, το δημοτικό αυτό σχολείο είχε μια ζωντανή εσωτερική ζωή με καλούς δασκάλους στο δεύτερο δημοτικό σχολείο και από πολύ νωρίς άρχισε να συμμετέχω σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις, θεατρικά δρόμενα, παγγελίες, αυτά τα γνωστά των σχολικών εορτών που τα θεωρώ πάντα πολύ σημαντικά. Παράλληλα, είχαμε κάνει και μια παράγκα πάρα πολύ ωραία για τις δουλειές του πατέρα μου, τις δουλειές και το τσαγκάρικο του πατέρα μου. Απέναντι ακριβώς εκεί στην οδό 21 Ιουνίου, δίπλα στο μεγάλο, δεν υπάρχει τώρα, ζυθοποιείο του Θουκυδίδη Ιωάννου Ξανθόπουλου και γι' αυτό τα αρχικά ήταν Fix κατά το Fix. Απέναντι λοιπόν από εκεί ήταν ένα μεγάλο κατάστημα απικιακών των αδελφών Παναγιώτου. Γιώργιος και Νίκος Παναγιώτου. Η έδρα του στη Θεσσαλονίκη με τυροκομικά, με απικιακά, κασέρια, τυριά, αποθήκες τυρών, επεξεργασίες νοπών δερμάτων από πίσω, μεγάλο εμπόριο και εργαζόμουν. Στο τυροκομείο από πίσω η μηχανή για την επεξεργασία του γάλατος ήταν μια ιταλική διάμπολο. Γιατί το λέω? Γιατί μου άρεζαν οι δουλειές. Όλες οι δουλειές μου άρεζαν έξω από το μαγαζί του πατέρα μου. Και εκεί έμενα βέβαια. Και διδάχθηκα πάρα πολλά.
0: Γιατί δεν σας άρεσε?
1: Ήθελα πάντα εγώ, όλα τα παιδιά θέλουν να είναι σε ένα άλλο περιβάλλον. Λοιπόν εκεί καθώς έβλεπα εργαζόμενος τη μισή μέρα τακτικά και όλο το χρόνο στο κατάστημα αυτό και ήμουν και καλός πολιτής. Δηλαδή τη σέσουλα ήξερα να τη γεμίζω όσο χρειαζόταν για την μισή οκά ή για την οκά. Ήμουν σβέλτος και σε όλο το φάσμα των εργασιών που μου ανέθεταν και με βγάλανε διαβολάκι. Διάμπολο η μηχανή, διαβολάκι. Για μένα το Σάββατο ήταν μια μεγάλη μέρα καθώς είχαμε και το παζάρι, ερχόταν πολλοί κόσμος στο μαγαζί αυτό, αλλά προφανώς ερχόταν το αφεντικό από τη Θεσσαλονίκη ανέβαινε για να εισπράξει όλη την κίνηση της εβδομάδας, να πάρει τα ωραία του τα βούτυρα, να πάρει τις κρέμες του. Τον συνόδευα κρατώντας τη σάντα του μέχρι το λεωφορείο, το πρακτορείο των λεωφορείων, ένα υποτυπώδες βέβαια πρακτορείο, και καθώς τον αποχαιρετούσε μου έδινε και ένα καλό χαρτζιλίκι. Αυτός ο καιρός μέσα στην οικογένεια, παράλληλα με την τζαγκαριά του πατέρα μου, η αδελφή μου, η μία από τις τρεις αδερφές μου, η Μάρθα, η δεύτερη, ήδη είναι καλή μοδίστρα. Είναι καλή μοδίστρα, ο κόσμος προς το τέλος ή και μέσα στις δυσκολίες του εμφυλίου, έστω με μεταποιήσεις, έστω με υφάσματα τα οποία ακόμα και από διάφορα αλεξίπτωτα που υπήρχαν εκείνο τον καιρό, δίχρωμα φορέματα, παλτά περίεργα. Εν πάση περιπτώσει, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον το επαγγελματικό πολλών γυναικών του Κιλκής και σιγά σιγά έγινε μια καλή επώνυμη μάλλον μοδίστρα με έναν αριθμό βοηθών αργότερα που έφτασαν τις 15 και επειδή ήδη στο Κιλκής υπήρχε μια πάρα πολύ καλή μοδίστρα από τις παλιότερες, η κυρία Μάρθα Κουρτέση, και η δική μου η αδερφή ως Μάρθα, και καθώς έλεγαν ότι είναι καλή μοδίστρα, έπαιρνε σιγά σιγά τα πάνω της. Και εγώ έπαιρνα πάνω μου όμως, καθώς μέσα στο σπίτι είχαμε τη συντροφιά τουλάχιστον 10, 12 έως και 15 νέων κοριτσιών.

0: Ο πλούς ονείρου ταξιδεύει στα όρια του Εχέδωρου, στο Κιλκής, αμέσως μετά την κατοχή, χρόνια εμφύλειας, διαμάχης. Και κύριε Λαχά, φτάνοντας στο τέλος της εμφύλειας αυτής διαμάχης, ποιες ήταν οι καταστάσεις που βρήκατε να αντιμετωπίσετε εσείς, σαν μαθητής βέβαια, μένοντας στο Κιλκής όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί, από όσα έχω ακούσει και ξέρω, αυτή η διαμάχη δεν σταματούσε μόνο στους μεγάλους. Μεταφέρονταν και στα παιδιά.
1: Ναι, μοιραία υπήρχαν αντιπαραθέσεις που μετέφεραν το οικογενειακό ή άλλου είδους γενικότερο κλίμα και στις παιδικές συντροφιές. Πρέπει να πω ότι δεν βρέθηκα σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Δηλαδή δεν έχω υποστεί ούτε από τη μια ούτε από την άλλη, από καμιά πλευρά, τέτοιου είδους, τέτοιου χαρακτήρα πιέσεις ή αναγκαστικές συμμετοχές. Αυτό που ήταν ως ένα σημείο αναγκαστικό ή μας εξωθούσαν ήταν η παρακολούθηση του κατηχητικού, που έτσι κι αλλιώς διέθετε ένα πολιτισμένο περιβάλλον που δεν το βρίσκαμε. Υπήρχε ένας ορισμένος τρόπος βέβαια συμπεριφοράς. Έμεινα μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου περίπου. Μετά υπήρξαν λόγοι και διαγράφη, αποχώρησα. Οι πρόσκοποι ήταν ένας χώρος όπου μπορούσε κανείς, όπως ακριβώς λειτουργούσαν βέβαια τότε, να μπορεί να ικανοποιήσει κάποιες παιδικές προσδοκίες, και βρέθηκα να είμαι στον προσκοπισμό για ορισμένα χρόνια. Κυρίως όμως αυτό που εγώ εισπράττω είναι η συμπτωματικά πάρα πολύ καλή καθημερινή ζωή στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, εξαιτίας όλων αυτών των επιδόσεων μου γύρω από τις επαγγελίες κλπ.
0: Και Λαχάκη, πήγαιναν και τα 15 κορίτσια που επισκέπτονταν τα βράδια του σπίτι σας?
1: Όχι, αυτές ήταν κοπέλες κάποιες ηλικίες, ήδη έρχονταν εκεί για να μάθουν ραπτική. Αλλά πρέπει να θυμηθώ, καθώς και ο τίτλος της εκπομπής αυτής είναι «Πλούς ονείρου», πήρα τα νερά βεβαίως κατευθύνονται προς τη θάλασσα, αλλά κάνουν και στριφογυρίσματα, κάνουν και ρουφίχτρες. Είναι και στο χαρακτήρα μου να γυρίζω μπρος πίσω. Να θυμηθώ ότι το 46 σε ένα ημερήσιο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον πατέρα μου για να ψούμε εισιδη Τσαγκαρικής, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη φορά με το τρένο στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, στο τρίτο γεφυράκι, οδό Σταντάλου, μοναστηρίου, και οδεύσαμε προς το διοικητήριο. Εκεί μπροστά στο διοικητήριο, στο κομμάτι μεταξύ Βενιζέλου και Ίωνος Δραγούμη, είχε και έχει ακόμα ορισμένα καταστήματα ειδών Τσαγκαρικής. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχω από τη Θεσσαλονίκη, και απέναντι μπροστά στο διαμορφωμένο και ήδη γκρεμισμένο, και έχουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα μπροστά από το διοικητήριο χώρο, πρωί-πρωί θυμάμαι, πριν ανοίξουν ακόμα τα μαγαζιά είχαμε φτάσει, μία δημιουργία από μαύρους Σενεγαλέζους ή αμίκοι που τους λέγαμε, κάναν την προγενή τους γυμναστική. Αυτούς τους ξέραμε από το Κιλκής, τους είχαμε συνηθίσει, άλλωστε και στο χωριό μου υπήρχε μία μικρή ομάδα, αλλά και στο Κιλκής, περνώντας εκεί μπροστά από τη Μητρόπολη το μεσημέρι που πήγαινε να φέρει τον πατέρα μου, μας δίνουν καραμέλες κάτι πολύχρωμες, και επίσης σήκωναν ωραίους αετούς. Όμως είχαν και κάτι χαρτζάρες γυριστές. Μας πήγαινε τρεις και μία, μη τυχόν και συμβεί τίποτε. Στη Μητρόπολη μπροστά, δίπλα στην εκκλησία, πρέπει να πω πόσο σημαντικό είναι, πρόσφυγες πόντι από τον Κάφκασο έφεραν ένα τεράστια καμπάνα από αυτές που από παράδοση παράγουν στις περιοχές εκείνες. Ας θυμηθούμε την ταινία Ανδρέη Ρουμπλιόφ. Όταν λέω τεράστια, εννοώ περίπου 1,5 με 2 μέτρα η διάμετρος του ανοίγματος, με το ανάλογο ύψος. Και να φανταστεί κανείς ότι μέσα στη διαρπαγή του ξεριζωμού τους από τον γενέθλιο τόπο, εκτός από άλλα κοιμήλια, να θέλουν να φέρουν και αυτή τη βαριά καμπάνα. Δυστυχώς αυτό το μοναδικό κοιμήλιο θρησκευτικής τέχνης, διότι περί τέχνης πρόκειται και μάλιστα δεν είναι και ευρύτατα διαδεδομένα τα μυστικά της κατασκευής αυτών των πραγμάτων. Κάποια στιγμή έγινε ένα καμπαναριό μεγάλο, ήταν ένα τεράστιο γεγονός με βαρούλκα να ανεβαίνει όλο αυτό το, και είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί. Όμως αργότερα πληροφορήθηκα ότι κάποιος δεσπότης έκρινε ότι έπρεπε να καταστραφεί αυτό αντί να φυλαχθεί, και δόθηκε και έγιναν διάφορα άλλα καμπανάκια.

0: 46 λοιπόν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη και το πρωινό τρέχουμε στα διάφορα μαγαζιά να ψωνίσουμε. Το απόγευμα ο πατέρας μου ήθελε οπωσδήποτε να ακούσει τον Στυλιανό Γονατά. Το Στυλιανό Γονατά, ο οποίος μιλούσε στην πλατεία Αριστοτέλους. Όμως εγώ πια είχα κουραστεί, τα γόνατά μου πιάστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, μείναμε. Γνώρισα και την περιοχή της Αριστοτέλους, γεμάτους εντυπώσεις. Γυρίσαμε αργά το βράδυ το Κυλικής.
1: Με τι?
0: Με έναν καζόζανο. Και η επόμενη κάθοδός μου, η οποία ήταν εντελώς ανόητη, διότι κρυφά έφυγα από το σπίτι. Πότε? Τον Ιούλιο του 1949, όταν ακόμα τον Αύγουστο λύγει ο εμφύλιος, έχουμε συγκρούσεις, έρχεται ένας θείασος της Ευξήνου Λέσχης Κυριακή και παίζει τον Ξενιτέα του Κτενίδη. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα μετά την πρώτη περίοδο των παιδικών μου χρόνων με την Γκόλφο, η πρώτη φορά που έβλεπα έτσι μεγάλους να παίζουν θέατρο. Σε γυναίκα είχα ήδη και αυτές τις μικρές σχολικές μου εμπειρίες. Μου έλεγε ότι θέλω εγώ στο Κυλικής. Είμαι για ηθοποιός, πρέπει να φύγω με αυτούς να γίνω ηθοποιός. Συνεννοούμε τι ώρα θα φύγουν το απόγευμα, πηγαίνω πάνω το βιβλιάριο Πολυτέκνο να πληρώσω μισό εισιτήριο, χαρτζηλίκη είχα.
1: 16 χρονών δηλαδή.
0: 49. 9 και 4, όχι 16. Όχι 16. Μεγαλώνησα. Λοιπόν, συναντηθήκαμε στην Κριστόνα, ανεβήκαμε στο ίδιο βαγόνι, κουβέντα στην κουβέντα, φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Σε ποια Θεσσαλονίκη? Το μόνο που ήξερα εγώ ήταν ότι στην οδό Ταντάλου 47 ή 49, γωνία Αφροδίτης, νομίζω, καθόταν ο Θείος Θεόφιλος. Και πάλι ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός, πάλι το τρίτο γεφυράκι που μου ήταν γνωστά, του φαρμακείου του Ζωγράφου, Ταντάλου, μοναστηρίο, απέναντι που ήρθες. Καλώς ήρθες, τι γίνεται αυτό? Πώς από εδώ? Απροειδοποιείται εντελώς. Έδωσα εξετάσεις στο γυμνάσιο, πέτυχα, λέω, και έτσι ήταν. Αυτό ήταν αλήθεια. Πέτυχα και ήρθα να ξεκουραστώ. Το είπα αυτό γιατί πάντα έτσι ζήλευα τα παιδιά. Νομίζω πως το έχω θυμηθεί και σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές. Τα οποία ερχόταν να παραθυρίσουν στο Κυλικής. Λέω, ας κάνω εγώ την αντίστροφη κίνηση στη Θεσσαλονίκη, να πάω στη θεία μου την υπερμαχία Λαχανίδου και το θείο το Θεόφιλο. Δεν ζουν. Με φιλοξένησαν αυτό το αντάλλο. Τίποτε, κανένα μυστικό εγώ δεν άφησα να διαρρεύσει. Μόνο αργά το βράδυ, όταν με πήγαν και στο σινεμά στο Αττικόν, στο Θερινό, και ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα σινεμά. Επιστρέψαμε στο σπίτι, τσιμπήσαμε πάλι κάτι με τον ξαδερφό μου, τον Τίτο, και αυτός πέθανε. Ξαφλώσαμε να κοιμηθούμε πού, σε κάτι λαμαρίνες, σε κάτι πρόχειρα πράγματα. Τότε συνειδητοποίησα ότι κοιμάμαι κάπου αλλού. Και λέω, τι έκανα, τι ύπνος να με πάρει την επομένη. Απευθύνθηκαν παντού, σε αστυνομίες, σε σαν νοσοκομεία, τα πάντα. Οι άνθρωποι τρελάθηκαν. Πώς θυμήθηκαν και έκαναν τηλεγράφημα στο Θείο. Αν ο Κώστας συνεχίσει, στείλει τον πίσω. Και πραγματικά το μεσημέρι της επομένης, συμπτωματικά κάτω και από την Ταντάλου, περνούσε ένα φορτηγό. Με οδηγώ έναν γνωστό και του πατέρα μου και δικό μου γνωστό, τον Ανέστητο Δαβρά. Το σταματώ, του λέω, με παίρνει το μεσημέρι, με ανεβάζει πάνω στην καρότσα, η οποία ήταν φορτωμένη με κασόνια από κοτόπουλα, διότι μπροστά είχε άλλους δύο. Και έτσι μέσα στο λιοπύρι επέστρεψε στο Κυλικής, αφού ενίσχυσε το χαρτζηλίκι μου η θεία υπέρ. Τους πήρα και διάφορα έτσι καρότσια που πουλούσαν φρούτα εποχής, πολύ ωραία χλάδια, θυμάμαι, πήρα να τους εξευμενήσω. Μέσα περιπτώσει πήγα, σαν βρεγμένη γάτα, βέβαια, μπαίνοντας μέσα, έφαγα ένα ξύλο έτσι. Και δικαιολογημένα. Όχι δικαιολογημένα, πολύ άγρια.

0: Κύριε Λαχά, εκείνες οι 15 όμως κοπέλες που επισκέπτονταν το σπίτι σας δεν μας είπατε τι έπαιγαν.
1: 15 κοπέλες. Πήγαιναν καλές μοδίστρες, παντρεύτηκαν, οικοκυρεύτηκαν, μια χαρά, έμαθαν τέχνη και την ήταν μεγάλη τέχνη τότε η μοδιστρική. Μάλιστα αργότερα σε ένα άλλο μαγαζί που άρχισα να δουλεύω από τα χρόνια πια του γυμνασίου, στο ψιλικατζίδικο των αδελφών Λαζαρίδη, που αργότερα έγινε μεγάλο κατάστημα νεωτερισμών, έκανα πολλές δουλειές, πάρα πολλές δουλειές. Ήταν χαρά Θεού, γιατί επειδή ήταν και τα αφεντικά νέοι, ήταν και καλοί στην εξυπηρέτηση, είχαν μεγάλη ποικιλία από είδη ραπτικής και όχι μόνο. Είχαμε μεγάλη προσέλευση καθημερινά από κοριτσάκια που δούλευαν ως βοηθοί, μικρότερες αυτές, στις διάφορες μοδίστρες. Εκεί που
0: συνδέονται αυτά τα πρόσωπα έτσι με τις πρώτες ερωτικές αναζητήσεις.
1: Βεβαίως. Και κάπου εκεί προς το τέλος του καλοκαιριού του 49, αλλά εμφανέστερα το 50, συλλαμβάνω τον εαυτό μου έτσι να καρδιοχτυπά. Είμαστε Σεπτέμβριο, έχουμε την εμπορόζω πανήγυρη και ξαφνικά υπάρχει ένα φλερτ. Υπάρχει ένα φλερτ το οποίο έχει μια διάρκεια χρόνου μέσα στις παιδικές διαστάσεις, χωρίς τίποτε ιδιαίτερο από αυτά που σήμερα τα σημερινά παιδιά μπορούν να διαχειρίζονται έτσι την ελευθερία τους πιο άνετα. Όμως και μόνο ότι υπάρχει αυτή η πρόσληψη από το άλλο πρόσωπο και μόνο ότι προσλαμβάνεσαι από το άλλο πρόσωπο και το προσλαμβάνεις είναι μια χαρά. Και χαίρομαι γιατί υπήρχαν αυτού του είδους έστω πρωτοβάθμιες ερωτικές σχέσεις. Υπήρχαν επίσης οι άδειλες. Και γι' αυτό υπάρχει κάπου και μία φράση έτσι πολύ τρυφερή για πρόσωπα που αγαπήσαμε χωρίς και να το ξέρουν.
0: Εκεί υπάρχουν και οι πρώτες λογοτεχνικές τάσεις ή εμφανίστηκαν
1: πολύ. Καμία λογοτεχνική τάση, καμία σχέση με τη ζωγραφική, καμία σχέση με τη λογοτεχνία. Η μόνη αυτή είναι γύρω από το θέατρο, χωρίς να ξέρω και τι ακριβώς συμβαίνουν. Άλλωστε δεν υπήρχαν και βιβλία, ποιες βιβλιοθήκες δημόσιες ή δημοτικές και ποιες οικογενειακές βιβλιοθήκες, όχι.

0: Αλήθεια, κάποια στιγμή αναφέρετε για τον κινηματογράφο Αττικό που βλέπετε την πρώτη ταινία.
1: Ναι.
0: Ποια ταινία ήταν, θυμάστε?
1: Ήταν η Σαρλό.
0: Σαρλό.
1: Αυτό που με, δεν θυμάμαι πια από τις ταινίες του. Αυτό που πάντως μου έκανε εντύπωση, γιατί ήθελα να δω πώς εγώ το Χωριατάκι, ξέρω και εγώ, οι άλλοι που είναι στη Θεσσαλονίκη, αυτή η κύροχη στο Βαρδάρι. Μου έκανε εντύπωση που σφύριζαν στα διαλύματα τη μουσική που ακούγαμε. Και λέω, τι γίνεται, τόσο βλάκας είμαι εγώ που δεν μπορώ. Αλλά δεν καταλάβαινα ότι τα παιδιά αυτά, και οι μεγαλύτεροι, έβλεπαν τις ταινίες μία, δύο, τρεις φορές, ξέρω και εγώ, ήταν όλη μέρα εκεί κοντά. Αυτά τα σχεδόν, αυτές οι σχεδόν αθώες αντιδράσεις μου, όπως γίνει σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές που με έκανε εντύπωση πως το Κυλικής πουλούσαν άμμος, πωλείται άμμος, είναι δυνατόν? Ή με τη μέρα να ανάβουν ηλεκτρικά φώτα σε μαγαζιά, για ποιο λόγο? Τα φώτα ανάβουν το βράδυ. Φαντάζουν περίεργα σήμερα καθώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς τα προσέχαμε αυτά και προσέχαμε ακόμα πότε, ξέρω κι εγώ, τοποθετήθηκε φωτεινή επιγραφή στο Κυλικής, ποιο κομμάτι ασφάλτος τρώνεται, πότε, ξέρω κι εγώ, έχουμε αλλαγές έστω υποτυπώδεις, ανύπαρκτες για άλλους, που νομίζουμε ότι καλυτερεύουν τη ζωή μας. Ότι την Κυριακή, ξέρω κι εγώ, ανεβαίνουν κάποιοι Θεσσαλονικείς να περάσουν στο Κυλικής, να περάσουν σε χωριά του Κυλικής, και διερχόμενοι μέσα από το Κυλικής βλέπαμε κανένα αυτοκινητάκι. Όλα αυτά. Ίσως γιατί και το Κυλικής δεν είναι πέρασμα. Γι' αυτό αγαπούσα πάντα τον σιδηροδρομικό σταθμό των Μουριών, τη Ροδόπολη. Λέω για τις Μουριές, γιατί βρέθηκα εκεί με τις κατασκηνώσεις. Στα Σούρμενα, στο σιδηροδρομικό σταθμό, ανεβοκατεβαίναμε για ψώνια διάφορα στη Ροδόπολη ή στο χωριό στις Μουριές ή στη Δοϊράνη για ψάρια. Όλος αυτός ο πλούτος των εντυπώσεων, των εικόνων, των καταστάσεων, μιας στοιχειώδους επαγγελματικής απασχόλησης, να κάνεις την κατασκήνωσή σου και μετά να μείνεις ανοιχτοφύλακας. Που έμεινες ανοιχτοφύλακας και φοβήθηκα πάρα πολύ μια φορά μέσα στον Μπέλες που άρχισε να στράφτει και να βροντάει πολύ άγρια. Ή μια άλλη φορά σε περίοδο κοριτσιών που φύσηξε ένας φοβερός αέρας που βγαίνει από ένα μπουγάζι και ρίχνει τα αντίσκηνα και τα κορίτσια σαν ραϊδούλες, και εγώ να έχω και κάποιο φλερτ και μες τη νύχτα και τι γίνεται και πού θα πάνε όλα αυτά. Ωραίες διαπλοκές. Τα λέω με την έννοια ότι είναι ελάχιστο μέρος από έναν πλούτο εντυπώσεων, εικόνων, συμμετοχών μου σε καταστάσεις. Και πάντα που ήταν έτσι αναγκαίο στις πολύ πολύ πυκνές συναντήσεις μου τα χρόνια των επαγγελματικών μου απασχολήσεων, είτε με τον Κοχλία είτε στο Βελίδιο Πολιτιστικό Κέντρο, πολλά σχολεία περνούσαν, να μπορώ να προκαλώ το ενδιαφέρον των παιδιών για άλλου είδους, για τα σημερινά πράγματα. Αναζητήσεις έτσι πεδίων διεύρυνσης των εικόνων και της μνήμης, που πάντα θεωρώ ότι είναι και η προσωπική κυβωτό στην οποία κανείς μπορεί να προστρέχει σε δύσκολες στιγμές και μόνος και με τα πολλών και με άλλους και με πολύ αγαπημένους και με λιγότερο αγαπημένους.
0: Ο πλούσιος ονείρος, κύριε Λαχά, φτάνει και σήμερα, και φίλοι ακροατές, στο τέλος της διαδρομής. Μιας διαδρομής που είχε στη ρύθμιση του ήχου του Χαρίκου του Λογέννη. Να είστε καλά. Πλούς ονείρου. Από τον Εχέδωρο στο Θερμαϊκό. Μια αφηγηματική χρονογραφία με τον ζωγράφο και πεζογράφο Κώστα Λαχά. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης.
2: Στην επεξεργασία των ήχων ήταν η Ζωή Μούσχα.

0: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ3.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
4: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
5: We have ignition sequence start.
6: Ράδιο Λουνάτικα. Η κόντρα πρόταση της εβδομάδας.
1: Hey, DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ3.

Μερικές φορές πρέπει να τα χάσεις όλα για να ξεκινήσεις από την αρχή. Αγκαλιάστε το χάος, αρπάξτε το ρίσκο, μην φοβάστε την αλλαγή. Τα ΔΕΦΗ, η Friendly Fire, στο βρετανικό συγκρότημα μόλις ξεκίνησε την εκπομπή, καθώς εγγενιάζουν τη νέα τους εποχή. Από εκεί που ήταν τρίο, τώρα έγιναν ντουέτο, άλλα θέματα τους απασχόλησαν, άλλα προβλήματα είχαν και αλλιώς θέλουν να το προχωρήσουν. Lose all your friends, ο τίτλος του κομματιού. Εμείς πάλι καθόλου δεν χάνουμε φίλους, ίσα κερδίζουμε, γιατί κάθε βράδυ εδώ στο 9.58 στις 9 η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» φροντίζει να σου φέρνει κοντά τα νέα πράγματα της μουσικής. Μάρια Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση, Αργυρό Αρβανιτίδου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Αντιθέτως από τους Friendly Fires, η Φουτζίγια και Μιγιάκη είναι πιο απλή και πιο ίσχυ και πιο ίσως ειλικρινής, γιατί για το καινούριο τους κομμάτι «Lowest Common Demonator», «Demonicator» μάλλον, έχουν πει το εξής: εντάξει, δεν είναι και τόσο βαθύ. Ο κύριος στόχος του είναι να κάνει τους ανθρώπους να χορεύουν. Κάτι που νομίζω ότι είναι εξίσου έγκυρος λόγος με οποιονδήποτε άλλο για την ύπαρξη ενός τραγουδιού.

Οντρική στο 15ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Different When It's Silent συνεργάζεται κυρίως με τον Mitch Sanders. Βέβαια στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε στο Because I Don't Know ήταν η φωνή της Linda Lors. Skin Shape για την συνέχεια ή αλλιώς Will Dory, ένας παραγωγός, τραγουδοποιός και γενικώς όλα τα κάνει μόνος του, δεξιοτέχνης θα έλεγε κανείς, Βρετανός και αυτός, έχει έναν ιδιαίτερο ήχο και αυτό βέβαια χάρη στο vintage αναλογικό εξοπλισμό ηχογράφησης που χρησιμοποιεί. Ακούμε Take It As It Is.

Take it as it is ήταν ο Skinscape από την Βρετανία και να πάμε τώρα μέχρι την Αυστραλία, συγκεκριμένα στη Μελβούρνη. Ακόμη πιο συγκεκριμένα σε ενδιαφέρει στο Κόμπουρκ, λίγο έξω από τη Μελβούρνη. Πώς, okay, στρίβεις αριστερά από το περίπτερο. Η Surprise Chef είναι εκεί, εδώ και περίπου 10 χρόνια. Το Αυστραλιανό αυτό κουαρτέτο ζει και αναπνέει μουσική μαζί. Τρία μέλη του συγκροτήματος μοιράζονται ένα σπίτι στο Κόμπουρκ, όπως λέγαμε, το οποίο φιλοξενεί επίσης και το δικό τους αναλογικό στούντιο College of Knowledge. Αυτή η εγκύτητα που, όπως είπαμε, μετράει μία δεκαετία συνεργασίας, είναι αισθητή σε κάθε νότα. Περνούν καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Surprise Chef, το κομμάτι λεγόταν Leg Day. Και θα πάω τώρα μια βόλτα από την Γερμανία για τη συνεργασία ανάμεσα στον Lord Fascinator και του Spiral Drive. Ένα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει σε συνεργασία λέγεται Rise. Ενορχιστρωμένο γύρω από ψυχεδελικές κιθάρες αλλά και motoric drums. Το θέμα όλου του άλμπουμ είναι τα ταξίδια, όπως λέει και ο τίτλος, Rise. Είναι το κάθε κομμάτι αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μέσο μετακίνησης, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ένα μέσο μεταφοράς, αυτοκίνητα, ποδήλατα, τρένα, αεροπλάνα και διαστημόπλοια θα βρεις σε αυτό το άλμπουμ. Σήμερα εμείς θα πάμε μια βόλτα με αυτούς με το τρένο, Juke.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Με το κομμάτι 13 Days, οι Αυστραλιανοί Coffin ξεφεύγουν λίγο από τα punk δεδομένα τους. Και αυτό γιατί έτσι εμπνεύστηκαν προφανώς από την ιστορία που περιγράφει το κομμάτι στιχουργικά. Καταγράφει την ανοησία, λέει, του νομικού συστήματος της Αυστραλίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικώς θα πω εγώ, μέσα από την ιστορία δύο φίλων που αντιμετώπιζαν πιθανή ποινή φυλάκισης για πράξεις δικαιοσύνης στο δρόμο. Δεν λέει τι ακριβώς, λέει όμως ότι δεν περιελάμβαναν τον τραυματισμό κανενός. Τους δόθηκαν 13 μέρες από την 1η Ιανουαρίου που μας πέρασε για να βρουν την υπεράσπισή τους και να τη χρηματοδοτήσουν. Κάτι τέτοια αποτελούν έμπνευση για τους Coffin. Ο Μπέρνιγκερ όμως, ο Ματ Μπέρνιγκερ, από αλλού αντλεί έμπνευση, γιατί το καινούργιο του σίγκλ «Μαρτίνι με φάλτσο» πρόκειται για ένα, λέει, για μια μεθυσμένη προσευχή. Γράφει σε μια ανάρτηση του «Ήμουν λίγο θυμωμένος με το Θεό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Θεός, αλλά αν υπάρχει, θέλω να ξέρει ότι είμαι τσατισμένος».

Αυτό ήταν ο Matt Berninger και το Martini με Falso, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Spiral Carpets, που επανέρχονται με νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σχεδόν όσο νουπο. Burn Like the Sun θα λέγεται, και το single που μας έδωσαν μέχρι στιγμής είναι το There's a Better Way. Διατηρούν τον κλασικό ψυχεδελικό indie ήχο τους, τα φαρφίσα φυσικά είναι ακόμα εκεί, και αν προσέξεις θα ακούσεις και ένα σαμπλάκι από τους Nirvana, από το The Man Who Sold the World.

There's a better way, μας είπαν οι In Spiral Carpets και που να δείτε, θα μας πούν τώρα οι Black Doll Drums, γοτθική ατμόσφαιρα και συγχρόνως κινηματογραφική ποιότητα από το Dark Wave συγκρότημα στο καινούριο του single που λέγεται Compulsion.

Compulsion, το πιο πρόσφατο σίγγλ των Black Doldrums. Σήμερα λέω να κλείσουμε με το καινούργιο των Alabama Shakes που λέγεται Time και ίσως να προλάβουμε να ακούσουμε και το Everything at Once από τους Dinosaur Jr. και την καινούργια τους επίσης δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίασή της και την Αργυρό Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

Να, αυτό το φινάλε περιμέναμε. The Johnnies, οι Αυστραλοί δημιουργήθηκαν το 1982 και υπηρέτησαν και υπηρετούν, συνεχίζουν. Έστω και χωρίς δισκογραφικές παρουσίες, υπηρέτησαν και υπηρετούν έξοχα το λεγόμενο cowpunk. Από τις τάξεις τους έχουν περάσει, όλοι παιχταράδες είναι, από τις τάξεις τους έχει περάσει ο σχορεμένος από το 2018 Spencer P. Jones, μορφάρα για τα Αυστραλιανά rock and roll χρονικά, Beasts of Bourbon και άλλα. Έχουμε ξεκινήσει με το νέο single των Johnnies, Pray to John Wayne, το οποίο κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου και αποτελεί την πρώτη πρόγευση από τη συλλογή Rare Hide, Outtakes, B-Sides and Rarities, η οποία θα ακολουθήσει στις 13 Νοεμβρίου. Η ιστορία της έκδοσης, για τη συλλογή τώρα μιλάμε, των Johnnies. Το συγκρότημα ενημερώνεται ότι υπήρχαν ακόμα παλιές ταινίες από ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 80, και τους λένε θα τις πετάξουμε ή θα τις πάρετε. Τις παίρνουν, οι ταινίες ψηφιοποιούνται και αποκαλύπτουν εναλλακτικές εκτελέσεις, δεύτερες πλευρές από συγκλάκια, ακυκλοφόρητα τραγούδια και διαφορετικές εκδοχές γνωστών ηχογραφήσεων. Το υλικό δίνεται για νέες μίξεις και μέσα από αυτές τις ηχογραφήσεις ξεπροβάλλει και το Pray to John Wayne, ένα τραγούδι γραμμένο από τους Graham Good, Spencer B. Jones, Billy Palmer και Paul Doherty. Στους στίχους του τραγουδιού, κεντρική μορφή είναι ο John Wayne, με αναφορές στην ασθένειά του και στις συζητήσεις που για χρόνια συνοδεύουν τα γυρίσματα της ταινίας The Conqueror σε περιοχή όπου είχαν πραγματοποιηθεί πυρηνικές δοκιμές και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ρίξει πυρηνικές βόμβες κοντά στους κατοίκους τους, πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχει μάλιστα και σχετικό ντοκιμαντέρ. Όποιος το ψάξει μπορεί να το βρει, ντοκιμαντέρ που βγήκε το 2023. Η συλλογή τώρα, η συλλογή με τα κυκλοφόρητα, ας πούμε, με τα κυκλοφόρητα των Johnnies, για να μην λέμε ολόκληρο τον τίτλο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο, καθώς αναδεικνύει τη στενή σχέση των Johnnies με τον Paul Kelly. Ανάμεσα στις ηχογραφήσεις περιλαμβάνεται και το Bleeding Heart, τραγούδι του παμέγιστου Paul Kelly, μπήκε στο πρώτο από τα δύο στούντιο άλμπουμ που μας έχουν κληροδοτήσει οι Johnnies, το Highlights of the Dangerous Life, 1986, και έγινε τεράστια επιτυχία και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από τις αξιοπρεπέστερες επιτυχίες από αυτές που συγκροτούν την κασέτα, με την οποία κάνουν ακόμα και σήμερα εκπομπή στα ράδια της πόλης διάφοροι συνάδελφοι ανάδελφοι, οι οποίοι επιμένουν στα ίδια και στα ίδια, ως αν η δισκογραφία να έχει παγώσει στον χρόνο. Από την ερχόμενη στις 13 Νοεμβρίου συλλογή, Rare Hide, Outtakes, B-Sides and Rarities, οι Johnnies μας έμπασαν στα αποψινά και ζωντανά διαμάντια Παρασκευή και 9 Οκτωβρίου 2026 με το single Pray to John Wayne. Pray to John Wayne που βγήκε στις 2 Οκτωβρίου 2026 και συνεχίζουμε με τους συναυστραλούς Coffin, COFFIN με κεφαλαία. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα και θόρυβο στις 11 το βράδυ, ζωντανά στο 958 FM της R3 με διαμάντια. 1, 2, 3, 4, ζωντανά και στο web μέσω του link studio958.r.gr.

Οι Coffin με τελείες και κεφαλαία εκτός από το τελευταίο N. Από το N τους δηλαδή. Εκεί δεν θέλουν τελεία. Έτσι το θέλουν, έτσι το γράφουν. Οι Coffin, το όνομα των οποίων σημαίνει «Τρέχα γύρευε, Children of Finland Fighting in Norway», ξεκίνησαν στο Sydney και τιμούν το αυστραλιανό pop rock. Το punk είναι σε πρώτο πλάνο στη μουσική τους και το hard rock μπαίνει κάπως. Στο κάδρο στις 18 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν το album Out in Oslo. Μια διαπραγμάτευτη πανκύλα στο σύνολό της και από εδώ μας βομβάρδισαν με το τραγούδι το δεύτερο μας για απόψε, το ομότιτλο Out in Oslo. Να θυμηθούμε όμως για ποιο τραγούδι η χάρη των Αυστραλών Τζόνις έφτασε και ρίζωσε στη Σαλονικάρα.

Bleeding Heart από τους Jonas και το πρώτο τους άλμπουμ Highlights of a Dangerous Life. Στην παραγωγή βρίσκουμε το όνομα Tony Cohen. Ο Jones έφυγε από τη ζωή, ο Spencer P. Jones, τον Jonas έφυγε από τη ζωή το 2018. Ο Tony Cohen είχε ήδη φύγει από το 2017. Η φήμη του Cohen άρχισε, του Tony Cohen, άρχισε δουλειά με τη δουλειά, παραγωγή με την παραγωγή, να μεγαλώνει και το 1978 ξεκινάει ο Tony Cohen μια συνεργασία με τον Nick Cave, η οποία έμελε να διαρκέσει για δεκαετίες. Αρχικά εργάστηκε στα πρώτα στριφνά punk album του Nick Cave, αργότερα πήρε σχεδόν εργολαβία μονότερμα τους Nick Cave and the Bad Seeds, διευθύνοντας τεχνικά μια σειρά από album τους, ανάμεσα στα οποία και το From Her to Eternity του 1984. Βρέθηκε πίσω από κονσόλες και παραγωγές για μια εντυπωσιακή σε πλήθος και σε ποιότητα λίστα ονομάτων της Αυστραλιανής μουσικής σκηνής, ο Tony Cohen. Ανάμεσά τους οι Models, Hunters and Collectors, The Go-Betweens, Beasts of Bourbon, Tex Perkins, Cruel Sea, Dave Granny, ωραίος, πολύ ωραίος ο Dave Granny, Kim Salmon and the Surrealists, Kim Salmon, έτσι να το λέμε, and the Surrealists, Powderfinger, Paul Kelly, Black Eyed Susans, Mick Harvey, η Kylie Minogue σε αυτό που έκανε με τον Cave. Άρα ένα Giannis, δύο Coffin, τρία Giannis από τα παλιά, και το πρώτο ήταν από τα παλιά αλλά καινούργιο ως κυκλοφορία, και τώρα εγκρίνεται η αλλαγή από Giannis σε Angry Johnny, το άλμπουμ All I Am Now, το πιο πρόσφατο από το μπουκέτο από τα ολόνε άλμπουμ του Angry Johnny, αυτά που έχει ανεβάσει στο Bandcamp. Ακούμε το τραγούδι All Dressed Up and Nowhere to Go. All dressed up

Από τον Angry Johnny σε έναν άλλον Αμερικανό τραγουδοποιό, όχι πολύ μακριά ως προς την ηχητική ταυτότητα του Angry Johnny. Τον λένε τον επόμενο, συγγενικό σε σχέση με τον Angry Johnny όσον αφορά τον ήχο, Corey Brannan, γράφεται C-O-R-Y και μετά τον Brannan όπως τον ακούμε. Αμερικάνα, punk, doom country στοιχεία και στοιχιά στοιχιώνουν τον δίσκο You Live. Θα ζήσεις, θα ζήσετε. Αύγουστος 2026 που είναι το φετινό αλμπουμικό πόνημα του Corey Brannan. Εδώ, σε αυτό το άλμπουμ δηλαδή, συγκεντρώνονται 10 τραγούδια που γράφτηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 20 ετών, αλλά για διάφορους λόγους δεν είχαν βρει θέση στις προηγούμενες δουλειές του Corey Brannan. Πρόκειται για το 7ο στούντιο άλμπουμ του, ηχογραφημένο σε μια πόλη που λέγεται Nashville και ίσως έχει γράψει ιστορία στο rock and roll, δεν ξέρω, εγώ ήρθα να ψηφίσω εδώ, με τραγούδια που ελίσσονται άφοβα ανάμεσα σε πιο σκληρό και δυναμικό ηλεκτρισμό και σε πιο ήπιες μελωδικές συνθέσεις. Πάμε να γνωρίσουμε αυτό τον δίσκο του Corey Brannan, το πρόσφατο που λέγεται, είπαμε, You Live, Αύγουστος 2026, με 2 τραγούδια. Με πρώτο το What Gave Me Away.

What Gave Me Away, ένα μάλλον σπριγκστινική υφής ροκάκι από τον Corey Brannan και τον δίσκο του You Live, Αύγουστος 2026. Πάμε όμως και σε ένα μπαλαντοειδές από το ίδιο άλμπουμ για να φανεί το εύρος του πεδίου του παίκτου, Kathleen, ένα από τα πιο τραγουδισμένα γυναικεία ονόματα στο rock and roll. Εδώ την Kathleen την ιστορεί ο Corey Brannan.

Κόρι Μπράναν από τις ΗΠΑ. Θα ξαναπάμε στην Αυστραλία, την οποία ως τώρα στα διαμάντια έχουν περήφανα και περίτρα να εκπροσωπήσει οι Johnny's και οι Coffin. Ο Spike Fuck. Έτσι θέλει να λέγεται, τι να το κάνουμε. Ο Spike Fuck πατάει σε μια γραμμή η οποία ξεκινά από τον Roland S. Howard, αγγίζει τη σκοτεινή τραγουδοποιία του Mark Lanegan και άλλων συναφών και σε πολλά σημεία δανείζεται τα φωτικά στοιχεία των Jesus and the Mary Chain, των Television. Επασπαλίζει και με άφθονη χρυσόσκονη από τα κοριτσίστικα γκρουπ των 60's, χωρίς να ξεχνάμε και αναφορές στον Willie DeVille και τους Mink DeVille. Ναι, ακριβώς όπως τα ιστορούμε. Όπως τα αφηγούμαστε, όπως τα λέμε. Ο Αυστραλός Spike Fuck είναι μια από τις πιο αλόκοτες και μυθοποιημένες φιγούρες της σύγχρονης underground σκηνής της χώρας του και γενικά για χρόνια εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν, αφήνοντας πίσω του λίγα μονοδείγματα γραφής, αλλά αρκετά ώστε να δημιουργηθεί γύρω του ένας μικρός θρύλος. Πώς λέμε στις μέρες μας, αστικός μύθος. Σποραδικές εμφανίσεις και μουσικές κυκλοφορίες που έμοιαζαν διαρκώς έτοιμες να οδηγήσουν στην ευρεία καταξίωση, στην μηντιακή του ας πούμε εκτόξευση, αλλά και φήμες που τον ήθελαν νεκρό, καλού κακού χτυπάς και ξύλο ή βυθισμένο στην παράνοια, και μια παρουσία που τροφοδοτεί γενικά αχλή μύθου γύρω από το πρόσωπό του. Ακούμε τον Spike Fuck στο Bored to Death από το άλμπουμ Evidence. Νάτος. Της Δευτέρας Οκτωβρίου του 26.

στις 7 Νοεμβρίου 2026, ο Spike Fuck είναι να δώσει συναυλία στην Αθήνα. Spike Fuck από την Αυστραλία, και εμείς θα του χαρίσουμε και μια δεύτερη συνεχόμενη θέση στην ενεξελίξη πεζολίστα μας με μια ακόμη επιλογή από τον ολόφρεσκο δίσκο του Evidence. Ακούμε τώρα τον Spike Fuck στο Getting Sober. Με το καλό, ρε Spike.

Spike Fuck. Σωστά προτείνει πάλι ο Τάσος από την κονσόλα. Στις συνεντεύξεις και γενικά στις γνωριμίες θα ήταν ορθό να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί του. Mr. Fuck, may I call you Spike? Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.air.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock'n'roll ηθών Διαμάντια. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 εκτός Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, έμφαση στο νέα, χωρίς να λείπουν οι χρονικές οπισθοδρομήσεις εν είδη παρελθοντικών σφινών με στο παρόν, ήχους που να ταιριάζουν με τις, ας τις βαφτίσουμε έτσι, οι δύο ρυθμίες του, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία πολύ συχνά το ένα φέρνει το άλλο, δια της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων και δια των κοινών παραγόντων που υπάρχουν παντού, αρκεί να θέλεις να τους δεις. Και τους σχολιάζει με ενδιάμεσα συμφωνή στο μικρόφωνο. Συμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας, ο Τάσος Τριανταφύλου. Με δύο τραγούδια γνωριστήκαμε με το πολύ πρόσφατο άλμπουμ Evidence. Αφού το λένε στο σου έτσι, έτσι έχω ακούσει να το λένε. Με δύο τραγούδια γνωριστήκαμε, κυρίως τα κορίτσια στην Αμερική. Δεν ξέρω, τα αγόρια δεν λένε τόσο το σου τσ, αλλά τα κορίτσια. Τι λέτε εσείς, συνακροατές, με προδίδει το αυτοί μου, τα κορίτσια στην Αμερική είναι αυτά που τραβάνε πιο πολύ το σου παρά τα αγόρια. Λένε δηλαδή Evidence. Με δύο τραγούδια γνωριστήκαμε με το πολύ πρόσφατο άλμπουμ Evidence του Αυστραλού Spike Fuck. Με δύο τραγούδια είμαστε έτοιμοι να γνωριστούμε με το σημερινό άλμπουμ Welcome to Earth των Death Valley Girls.

Οι Death Valley Girls από το Los Angeles επανέρχονται με το νέο τους άλμπουμ Welcome to Earth που κυκλοφόρησε σήμερα Παρασκευή και 2 Οκτωβρίου 2026, οπότε αν ακούει κανείς σε μεταγενέστερη ημερομηνία να ξέρει ότι είμαστε σε επανάληψη. Μόνο και μόνο γι' αυτόν τον λόγο αναφέρω ημερομηνίες στο ράδιο, γιατί το ράδιο ούτε ρολόι είναι ούτε ημερολόι. Το συγκρότημα ξεκινάει από το garage rock και το punk. Έτσι είναι κυρίως το στυλ του, έτσι τις μάθαμε, και απλώνει τα φτερά του στη ψυχεδέλεια αλλά και στη soul, ακόμα και στην jazz, χάρη στα αυτοσχεδιαστικά πνευστά που δίνουν διαφορετικό χρώμα στον ήχο τους. Πίσω από τα τραγούδια βρίσκεται μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για την Bonnie Bloomgarden, την Band Linderina, για τις Death Valley Girls, για αυτές συνεχίζουμε να μιλάμε, η οποία έχασε το σπίτι της στις καταστροφικές πυρκαγιές της Καλιφόρνιας και λίγο αργότερα έχασε και τον αγαπημένο της σκύλο. Το Welcome to Earth δείχνει μια πλευρά των Death Valley Girls που παραμένει αναγνωρίσιμη, επαναλαμβάνω, έτσι όπως τις μάθαμε, αλλά ταυτόχρονα απομακρύνεται από τα στενά όρια του garage rock, ξεφεύγει προς μια πιο πολυσυλλεκτική ψυχεδελική κατεύθυνση και γενικά η ενέργεια και η αμεσότητα του punk συνυπάρχουν με τα τρυπαρίσματα της ψυχεδέλειας και της free jazz. Πάμε και στο live so far για να φανεί ότι περιγράφουμε πιστά το άλμπουμ.

Ωραίο φιναλάκι, ωραίο φιναλάκι για τις Death Valley Girls, τον οποίο το νέο άλμπουμ, σημερινή κυκλοφορία, Welcome to Earth, ας κρατήσουμε το Earth στο μυαλό μας, γιατί με βάση αυτό θα γίνει η αλλαγή, επισκεφτήκαμε για δύο τραγούδια, η Earth Tongue τώρα, το δίδυμο ενός κοριτσιού και ενός αγοριού από τη Νέα Ζηλανδία, που πλέον έχουν για βάση τους στο Βερολίνο, έχουν δημιουργήσει τα πρόσφατα χρόνια χώρο για αυτούς μέσα στον χώρο τον ευρύτερο του heavy psych και του fuzz rock. Εδώ έχουμε πρωτόγονη, δηλαδή στο κοκτέιλ του ήχου τους, συναντάμε πρωτόγονη αμεσότητα, σκοτεινή ατμόσφαιρα επιβλητική, ψαρωτική και μια έντονη αγάπη για το σινεμά τρόμου. Το Dimly Lit Cadaver. Θα παίξουμε και μετά θα τα πούμε για αυτούς στη συνέχεια. Earth Tongue από τη Νέα Ζηλανδία, τώρα με έδρα το Βερολίνο.

Ακούσαμε το συγκρότημα Earth Tongue στο Dimly Lit Cadaver. Αυτό εξαερώσαμε μόλις τον 958 της Ερτίνα. Ένα συγκλάκι καινούργιο εκτός άλμπουμ του προηγούμενου του άλμπουμ, του πιο πρόσφατο του άλμπουμ, εκτός του άλμπουμ, καινούριο δηλαδή. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2026, στις 19 του Αυγούστου συγκεκριμένα, και γράφτηκε αρχικά για μια συλλογή των King Gizzard. Οι Earth Tongue είναι από τη Νέα Ζηλανδία και εδρεύουν πια στο Βερολίνο. Και μην ξεχάσουμε ότι κατά τη ζωντανή καλή ώρα μετάδοση έχουμε και βίντεο και audio live streaming στο web από τον σύνδεσμο studio958.gr. Ενώ οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. On demand ανεβαίνουν στο airteco.gr την ηχό της Earth με ένα συνοδευτικό τιτλάκι που γράφουμε και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισόδιο. Και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν τον ενδιαφέρει, αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Και έτσι, εκπομπή με την εκπομπή, έχει συγκροτηθεί μια ολόκληρη αρχαιοθήκη των Διαμαντιών, γεγονός που βολεύει να τσεκάρει κάποιος επισταμένος στις εκφωνήσεις, αν έχει χάσει κάποια πληροφορία από τις όχι και λίγες ιστορίες που λέμε, μια που δίνεται η δυνατότητα σε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία της εκπομπής στο on demand, να πας μπροστά πίσω στις εκφωνήσεις, να παραλείψεις ακόμα άμα θέλεις τα τραγούδια. Είναι μια... Στην αρχή μου είναι επιφυλακτικός, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι μια ευκολία αυτή η άνοδος, το uploading στο airteco.gr. Και γιατί όχι, δημιουργείται ολόκληρο αρχείο. Για ένα αρχείο δεν ζούμε. Οι παραμορφωμένες κιθάρες στους Earth Tongue σχηματίζουν πυκνό πλέγμα θορύβου. Τα φωνητικά λειτουργούν περισσότερο σαν μέρος ενός στοιχειωμένου σκηνικού. Ο τίτλος και οι στίχοι Dimly Lit Cadaver παραπέμπουν σε εικόνες γοτθικού τρόμου, με ένα πτώμα που φωτίζεται αμυδρά από το φως ενός κεριού, και έχουμε γενικά την αισθητική παλιών ευρωπαϊκών horror ταινιών, την οποία τιμούν και διάφορα άλλα συγκροτήματα από αυτό το doom και το occult. Και μια που μιλάμε για doom και occult, πώς να μην έρθουμε στον doom και occult δίσκο της χρονιάς, που είναι το Shapes of Midnight των Βρετανών Uncle Acid and the Deadbeats, από όπου ψαρεύουμε ευθύς αμέσως στο Psycho on the Loose.

Psycho on the Loose από το νέο άλμπουμ των Unclassed and the Dead Beats. Για επικοινωνία με τα Διαμάντια, μια και μεσολαβή Σαββατοκύριακο έχει ξεχωριστό νόημα. Το email μας είναι isimandiras@papaker.gr. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε με μια λέξη Σημαντήρας, μεν και D. isimandiras@papaker.gr. Και στο Facebook η σελίδα μας είναι John Σημαντήρας Radio DJ. Από τον Τάσο Τριανταφύλου στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Συνακροτές και φίλοι, ευχαριστούμε για την παρέα. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα από Δευτέρα τώρα. We'll be right back.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Από το Something Else του αλτοσαξοφωνίστα Julian Cannonball Adderley, που ηχογραφήθηκε το 1958, έγινε η αρχή της σημερινής εκπομπής. Τους ακούσαμε στο Dancing in the Dark, μαζί με το Miles Davis στην τρομπέτα, το Hank Jones στο πιάνο, το Sam Jones στο μπάσο και τον Art Blakey στα drums.

Από το LP του 1985 «I only have eyes for you» ακούσαμε το «When the spirit returns». Ο Lester Bowie, ο Stanton Davis, ο Malachi Thompson και ο Bruce Pars ήταν στις τρομπέτες, ο Greg Harris και ο Steve Tews στα τρομπόνια, ο Vincent Chainsey στο γαλλικό κόρνο, ο Bob Stewart στην τούμπα και ο Phil Wilson στα drums.

από το That's Nice του Barry Altschul, που ηχογραφήθηκε το 1985 στο Μιλάνο, ακούσαμε την ομότιτλη μπαλάντα. Ο Γκλεν Φέρις ήταν στο τρομπόνι, ο Σιν Μπέργκιν στο άλτο και το τενόρο σαξόφωνο, ο Μάικ Μελίλο στο πιάνο, ο Άντι Μακί στο μπάσο και ο συνθέτης του κομματιού Barry Altschul στα drums.

Από το LP του αλτοσαξοφωνίστα Tim Berndt Mutant Variations που ηχογραφήθηκε το 1983 στο Μιλάνο, ακούσαμε τη σύνθεσή του Clear. Στο μπάσο ήταν ο γιος του Γκίντερ Σούλερ, Ed, στην τρομπέτα και το Flugelhorn ο Clarence Herb Robertson και στα drums ο Paul Mossian.

Από το LP του 1977 European Tour της Carla Bley ακούσαμε τη σύνθεσή της Ronky Dunky. Ο Μίκαελ Μάντλερ ήταν στην τρομπέτα, ο Έλτον Ντίν στο άλτο σαξόφωνο, ο Γκάρι Γουίντο στο τενόρο σαξόφωνο, ο Τζον Κλάρκ στο γαλλικό κόρνο και την κιθάρα, ο Ρόσγουελ Ραντ στο τρομπόνι, ο Μπομπ Στιούαρτ στην τούμπα, ο Τέρι Άνταμ στο πιάνο, η Κάρλα Μπλέι στο όργανο και το τενόρο σαξόφωνο, ο Χουκ Χόπερ στο μπάσο και ο Άντριου Σιρίλ στα ντραμς. Ένα τρίο για τη συνέχεια, αλλά και το φινάλε, που το αποτελούν ο πιανίστας Ρίτσαρντ Μπέιραχ, ο μπασίστας Τζόρζ Μραζ και ο ντράμερ Τζακ Ντετζονέτ. Από το άλμπουμ ELM που ηχογραφήθηκε το 1979 στη Γερμανία, τους ακούμε στη σύνθεση του Μπέιραχ Snow Leopard.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μία σειρά εκπομπών με τις μουσικές που έγραψαν ο Τζον Ουίλιαμς αλλά και αρκετοί ακόμα για τον πόλεμο των άστρων. Περάσαμε ήδη στις ανεξάρτητες ταινίες, το solo A Star Wars Story, γνωστό και ως solo απλώς, είναι μία αμερικάνικη ταινία διαστημικού western βασισμένη στο χαρακτήρα του Star Wars Han Solo. Ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Ron Howard, η παραγωγή έγινε από την Lucasfilm και η διανομή από την Walt Disney Studios Motion Pictures. Είναι η δεύτερη ταινία ανθολογίας του Star Wars μετά το Rogue One του 2016. Ο Alden Ehrenreich, πρωταγωνιστής στο ρόλο του Han Solo, μαζί με τους Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton και πολλούς ακόμα. Τη μουσική υπογράφουν ο Τζον Ουίλιαμς και ο Τζον

Ακούμε τη μουσική των John Powell και John Williams για το solo A Star Wars Story, την αμερικανική ταινία που είναι βασισμένη στον χαρακτήρα του Star Wars Han Solo και που σκηνοθέτησε ο Ron Howard. George Lucas ξεκίνησε να αναπτύσσει ένα prequel με τον Han Solo, με τον Lawrence Kasdan, να γράφει το σενάριο. Μετά την πώληση του Lucasfilm στην Disney το 2012, ο Kasdan προσλήφθηκε για να γράψει το σενάριο του «Η δύναμη ξυπνάει» του 2015, με το γιο του Kasdan να ολοκληρώνει το σενάριο. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2017 στο Pinewood Studios με τους σκηνοθέτες Phil Lord και Christopher Miller, και οι δύο απολύθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τον Howard. Το Solo είναι μία από τις πιο ακριβές ταινίες όλων των εποχών, με τον προϋπολογισμό του να είναι τουλάχιστον 275 εκατομμύρια δολάρια.

Η μουσική των John Powell και John Williams για το solo A Star Wars Story, την αμερικανική ταινία διαστημικού western βασισμένη στο χαρακτήρα του Star Wars Han Solo που σκηνοθέτησε ο Ron Howard το 2018. Οι Phil Lord και Christopher Miller, οι αρχικοί σκηνοθέτες ταινίας, απολύθηκαν από την παραγωγή τον Ιούνιο του 2017 μετά από 4,5 περίπου μήνες γυρισμάτων που ήταν σχεδόν τα 3 τέταρτα της παραγωγής γενικά. Ο Ron Howard πήρε τα ενία της σκηνοθεσίας για τις αναπομείναντες 3,5 εβδομάδες προγραμματισμένων γυρισμάτων και 5 εβδομάδες επιπλέον γυρισμάτων. Τελικά, οι Phil Lord και Christopher Miller επέλεξαν να πιστωθούν ως εκτελεστική παραγωγή. Ο John Williams έγραψε το μουσικό θέμα του Han Solo και την πρωτότυπη μουσική του Star Wars ως γνωστόν. Ο Πιέτρο Σκάλια διαδέχτηκε τον Chris Dickens που ήταν ο αρχικός μοντέρ της ταινίας το Μάιο του 2017 κατά τη διάρκεια των βασικών γυρισμών.

Ακούσαμε τη μουσική των John Powell και John Williams για το solo A Star Wars Story, την αμερικανική ταινία διαστημικού western βασισμένη στο χαρακτήρα του Star Wars Han Solo που σκηνοθέτησε ο Ron Howard το 2018. Το solo κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 25 Μαΐου του 2018 και πήρε γενικά θετικές κριτικές. Έγινε η πρώτη εισπρακτική αποτυχία του Star Wars αφού εισέπραξε μόνο 393 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πήρε μία υποψηφιότητα για καλύτερα οπτικά εφέ στα Όσκαρ.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Μια ακόμη περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής έχει ξεκινήσει εδώ στον 958 εδώ και 7 περίπου λεπτά. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνος Τσιάκαλος τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη η Ανούσκα Σανκάρ, η εξαιρετική αυτή Βρετανοαμερικανίδα με την ινδική καταγωγή παίκτρια του σιτάρ, η μια δηλαδή από τις δύο κόρες του θρύλου του σιτάρ, Ραβί Σανκάρ, η ετεροθαλής με άλλα λόγια αδελφή της Νόρα Τζόουνς. Από τον καινούριο της δίσκο με τίτλο Between Us, το πρώτο αυτό δείγμα, αλλά και κάθε άλλο που θα ακούσουμε σήμερα από αυτήν, πρόκειται για ένα δίσκο που ηχογραφήθηκε ζωντανά στη διάρκεια μιας σύντομης περιοδίας της στην Ολλανδία το 18. Μαζί της η Ολλανδική Metropole Orchest, μια υβριδική ορχήστρα, ένα συνδυασμός jazz, big band και συμφωνικής ορχήστρας, που αριθμεί από 52 έως και 97 μουσικούς, ενώ διαθέτει δύο ξεχωριστές rhythm section, μία για την pop και τη rock και μία για την βασισμένη στη jazz μουσική. Διευθυντής της στην περίπτωση αυτή, ο Άγγλος Jules Buckley, ενώ στο Hank, αυτό το νεοπαγές σχετικά κρουστό όργανο που μοιάζει σαν υπτάμενος δίσκος, είναι ο Αυστριακός Manu de Lago. Ήταν το Flight. Αυτό που ακούσαμε στο ξεκίνημά μας είναι τώρα το Voice of the Moon.

Άλλο ένα και τελευταίο κομμάτι από τον Between Us, τον καινούργιο δηλαδή δίσκο της Anushka Shankar, αυτό που ακούσαμε μόλις, ήταν το Janah, που είναι και το μοναδικό καινούργιο κομμάτι της Shankar στον δίσκο. Συνεχίζουμε όμως, ένα πολύ ενδιαφέρον νέο σχήμα συναντούμε τώρα, φτιαγμένο μάλιστα αφενός από μουσικούς αυτοεξόριστους από την πατρίδα τους, μουσικούς για την ακρίβεια από το Μαλί, το Ιράν, την Τουρκία και το Αφγανιστάν, αφετέρου από τους μουσικούς ενός γαλλικού συγκροτήματος ονόματι Arat Kilo. Καθοδηγητής τους ο Ιρανός Σαΐντα Σαντί, πολιτικός πρόσφυγας στη Γαλλία ήδη από το 1980. Το γκρουπ ονομάζεται Sowal Diaby και ο δίσκος από τον οποίο και ό,τι ακούσουμε από αυτούς έχει τίτλο From Kabul to Bamako.

Snow in Addis, ο τίτλος του κομματιού αυτού που ακούσαμε μόλις από τον δίσκο From Kabul to Bamako, τον Sowal Diaby. Και πάμε τώρα, φίλοι και φίλες, και για ένα ακόμη, είναι το Laili Yan.

και από το πολυφυλετικό σύνολο των So Wild Ya Be και το Lily Jan που ακούσαμε πριν το σποτάκι του σταθμού μας, περάσαμε φίλοι και φίλες σε ένα σύνολο και πάλι μείγμα εθνικότητων, μόνο που τη φορά αυτή οι εθνικότητες είναι δύο. Ο λόγος για τους Kate Pass Cohesia Ensemble που αποτελούνται από Ιρανούς και Αυστραλούς μουσικούς. Στο Shifting Sands τους ακούσαμε και συνεχίζουμε.

0: Να είμαστε όμως φίλοι και φίλες και στα καθή μας, στο δικό μας τραγούδι. Από το 2003 ήταν το πανέμορφο αυτό «Με τα μάτια κλειστά» που έγραψε ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος και τραγούδισε υποδειγματικά η Γιώτα Νέγκα. Συνεχίζουμε όμως στο 2010 τώρα και σε ένα τραγούδι πολύ δυνατό που όμως για κάποιους λόγους δεν ακούστηκε ποτέ αρκετά. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τη Λίνα Νικολακοπούλου το έγραψαν και η Δήμητρα Παπίου το έστησε γερά στα πόδια του. «Άμα δε σε θέλει».
1: Μοιάζει η ζωή μου να είναι επικηρυγμένη με καταδιώκει ο κακός μου ο καιρός. Όλα τα έχασα μα εκείνος επιμένει. Πού να μιλήσω και να με ακούσει ποιος. Αυτή η νύχτα δε μου κάνει το χατήρι. Να ξημερώσει και να δω λιγάκι φως. Είμαι ένα βήμα πριν να κάνω χαρακτήρι.

Με αυτά και μετά, αλλά όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο λοιπόν το επόμενο τραγούδι και καιρός είναι νομίζω να παραμερίσουμε την όποια θλίψη και να δώσουμε πλήρως το χώρο στην ανάταση της ψυχής. Απόψε θα ήθελα ένα τραγούδι του Γιώργου Μουκίδη με τον ανεπανάληπτο Δημήτρη Μητροπάνο.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤ3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Ζωή Μούσια, αγαπημένη φίλη και συνεργάτη, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Που πήλω, αρχίσαμε την σημερινή μας συνάντηση με αυτόν τον υπέροχο βραζιλιάνο ντράμερ. Να αναφέρω πως η σημερινή εκπομπή λειτουργεί κάπως αφιερωματικά όσον αφορά τη βραζιλιάνη

ελληνική μουσική σκηνή την πρώτη ώρα, ενώ τη δεύτερη ώρα θα περάσουμε και κάπως θα μπούμε στην ουσία της μουσικής που συναντάμε στο Cabo Verde ή αλλιώς στο πράσινο ακροτήρι. Τα είδη σήμερα που θα ακουστούν είναι από την Μποσανόβα, τη Μόρνα, Φουνάνα, Κολαντέιρα και φυσικά μαζί με την αφήγηση θα υπάρξει και η αντίστοιχη ιστορική κάπως αναδρομή ανά είδος. Ο Πουπίλο που σας έλεγα, αυτός ο σπουδαίος βραζιλιάνος ντράμερ αλλά και παραγωγός, είναι γεννημένος το 1975. Το πραγματικό του όνομα είναι Ρομούλο Τσάγκας, γεννημένος στο Ρεσιφέ της Βραζιλίας. Σαφώς και έχει κατά κάποιο τρόπο, να σας πω, έγινε γνωστός παγκοσμίως, διότι ήταν ο επιχρόνια ντράμερ του θρυλικού βραζιλιάνικου σχήματος Νακάο Ζούμπι, το οποίο πρωτοστάτησε και υπήρξε και εξαιρετικά επιδραστικό, πολιτιστικό θα λέγαμε, κίνημα των 90s ως Mangue Beat. Είναι ένα πολιτιστικό, σας έλεγα, κίνημα της αντικουλτούρας. Εμφανίστηκε το 1991 στο Ρεσίφε της Βραζιλίας επίσης, όπου συναντάμε και τον καλλιτέχνη, όπου γεννήθηκε, τη γενέτειρά του δηλαδή. Το κίνημα αυτό συνδύασε με έναν εκρηκτικό τρόπο, θα μπορούσα να πω, την παραδοσιακή μουσική της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όπως το μαρακατού, το κόκο και τη σιράντα, με σύγχρονα παγκόσμια ρεύματα που συνδυάστηκαν με το είδος αυτό, το hip hop, τη funk, την ηλεκτρονική μουσική, καθώς και το rock. Η λέξη προέρχεται από το mangue, δηλαδή τον οικότοπο των δασών που περιβάλλουν το Ρεσίφε, και το beat, BIT, η μονάδα μέτρησης της πληροφορίας, δηλαδή στους υπολογιστές. Το μανιφέστο και η φιλοσοφία του συγκεκριμένου κινήματος, του Mangue Beat, το 1991, ο Ρενάτο Ελ και ο Φρεντ 04 έγραψαν το επίσημο μανιφέστο του κινήματος με τίτλο «Καβούρια με μυαλό». Χρησιμοποίησαν, βλέπετε, τα καβούρια των Βάλτων ως μεταφορά για τους φτωχούς πολίτες του Ρεσίφε. Το κεντρικό σύμφωνο του κινήματος ήταν μια δορυφορική κεραία καρφωμένη μες στη λάσπη. Αυτό βέβαια συμβόλιζε την επιθυμία των καλλιτεχνών να παραμείνουν ριζωμένοι στις τοπικές τους παραδόσεις, ενώ ταυτόχρονα λάμβαναν σήματα, μπορούσαμε να πούμε, που συνδέονταν με την παγκόσμια pop κουλτούρα καθώς και την τεχνολογία. Το Mangue Beat είχε έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, ασκώντας κριτική στη φτώχεια, την κοινωνική ανισότητα, αλλά και την καταστροφή ενός ολόκληρου οικοσυστήματος.

Σας έλεγα λίγο πριν για τον υπέροχο αυτόν ντράμερ, τον Πουπίλο, βραζιλιάνος καταξιωμένος. Εδώ τον πετυχαίνουμε, τον ακούμε με τον σπουδαίο πιανίστα, τον Αμάρο Φρεΐτας. Να σας πω πως το κομμάτι που μεταδώσαμε ονομάζεται «Φερβέντο ο Τσάο Κομ Αμάρο». Και το συναντούμε φυσικά στο άλμπουμ του Πουπίλο, το οποίο κυκλοφόρησε 6 Μαρτίου του 2026. Πουπίλο and Αμάρο Φρεΐτας, που πέρα από τα τύμπανα του Πουπίλο συναντάμε και το πιάνο του Αμάρο Φρεΐτας, όπου στη δημιουργία του κομματιού συμμετέχει και ο Τζέρεμι Γκαστίν στα κρουστά. Το ζένρε, το είδος είναι η βραζιλιάνικη οργανική μουσική, μαζί αναμειγμένη με τζάζ.

Μια εξαιρετική μουσική συνεργασία του βραζιλιάνου δεξιοτέχνη της κιθάρας Φαμπιάνο Ντονασιμέντο με την 16-μελή ορχήστρα του τρομπονίστα και νεορχιστρωτή Βίτορ Σάντος, Βίτορ Σάντος Όρκεστρα. Ο δίσκος ονομάζεται Βίλα, κυκλοφόρησε 27 Φεβρουαρίου του 2026 από τη δισκογραφική εταιρεία Far Out Recordings. Η έμπνευση, ο τίτλος Βίλα, προέρχεται από το Μπάιρο Σαβέντρα, μια απομονωμένη γειτονιά, σχεδόν αυλή, με νεοαπικιακά σπίτια στο Ρίο Ντετζανέιρο, όπου ο Νασιμέντο πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών του χρόνων. Το άλμπουμ συνδυάζει την εκπληκτική ακουστική της κιθάρας του Νασιμέντο μαζί με τις πλούσιες ενορχιστρώσεις του Σάντος. Κινείται ανάμεσα στη σάμπα τζαζ, τη βραζιλιάνικη κλασική μουσική, επηρεασμένη από τον θρυλικό Βίλα Λόμπος, έναν από τους σημαντικότερους βραζιλιάνους, θα έλεγα, συνθέτες του 20ου αιώνα, καθώς και το είδος της μπόσα νόβα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το υπέροχο αυτό κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα είναι από τον Φαμπιάνο Ντο Νασιμέντο, αλλά και με την συνεργασία που είχε με τον Ντανιέλ Σαντιάγκο. Το κομμάτι ονομάζεται Φλωρέστα Ντο Σόγχος και φυσικά βρίσκεται στο δίσκο που αναφέραμε που κυκλοφόρησε το 2026. Η συνέχεια ανήκει σε έναν σύγχρονο βραζιλιάνο καλλιτέχνη με το όνομα Μόμο. Βέβαια το έργο του, το κομμάτι δηλαδή που επέλεξα, είναι το Πάρα του υπέροχου Βίλια Λόμπος που ανέφερα λίγο πριν. Να σας πω πως το έργο είναι εμπνευσμένο από το παραδοσιακό καρναβάλι της Βραζιλίας και συγκεκριμένα από τον βασιλιά Μόμο, ο οποίος θεωρείται ο βασιλιάς της διασκέδασης και του καρναβαλιού. Ο Βίλια Λόμπος παρουσίασε ερωταστικές εκδηλώσεις, αυτή ήταν και η ιδέα δηλαδή για το κομμάτι, παρελάσεις, αλλά και τη ζωντάνια του καρναβαλιού μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Βασίζεται σε μια παλαιότερη δική του συλλογή για πιάνο, το καρναβάλι των παιδιών. Το Πάρα όμως έρχεται από τον Μόμο μαζί με την Τζέσικα Λόρεν, γιατί μιλάμε για σύγχρονη βραζιλιάνικη μουσική, διασκευασμένο φυσικά από τον υπέροχο αυτόν βραζιλιάνο τραγουδοποιό και πολυοργανίστα Μόμο, και κυκλοφόρησε στα τέλη του 2014 από την Batov Records, συνδυάζοντας indie folk ψυχεδέλεια και σαφώς τους παραδοσιακούς βραζιλιάνικους ρυθμούς που επιμένουμε στη σημερινή μας συνάντηση.

Η συνέχεια ανήκει σε μία από τις πιο εξέχουσες, ταλαντούχες φωνές της νέας γενιάς της σύγχρονης βραζιλιάνικης λαϊκής μουσικής, του σάμπα τζαζ, καθώς και της experimental μουσικής. Πρόκειται για την Dora Morellenbaum, η οποία είναι γεννημένη στο Rio de Janeiro. Η Dora προέρχεται από μια σπουδαία μουσική οικογένεια, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή της Βραζιλίας. Είναι κόρη του παγκοσμίως καταξιωμένου τσελίστα και μαέστρου και ενορχιστρωτή του Jacques Morellenbaum και της διάσημης τραγουδίστριας της Bossa Nova, Πάουλα. Μεγαλώνοντας, ξέρετε, μπαινόβγαιναν στο σπίτι της μουσική θρυλή όπως ο Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, ο Καλιετάνο Βελόσο και ο Ρουίτσι Σακαμότο. Έγινε ευρύτερα γνωστή σε διεθνές επίπεδο ως μέλος του επιτυχημένου κουαρτέτο Μπάλα Ντε Σεζό, και το άλμπουμ του Sim Sim Sim το 2022 κέρδισε και το βραβείο Latin Grammy. Η σόλο βέβαια διαδρομή της πορεία της ξεκίνησε το 2021 με το Vento de Beiranda, ενώ το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Piqué. Η μουσική της Dora Morellenbaum χαρακτηρίζεται από ένα εκλεπτισμένο, θα έλεγα, αέρινο και ονειρικό στυλ. Συνδυάζει βέβαια τις κλασικές της καταβολές, γιατί έχει εκπαιδευτεί ως τσελίστα και λυρική τραγουδίστρια, με το σύγχρονο ίντυπο πήχο, το jazz και τον πειραματισμό. Οι ερμηνείες της φέρνουν συχνά επιρροές από την Γκαλ Κώστα και την Μαρία Μπεθάνια.

0: Η συνέχεια ανήκει σε έναν πασίγνωστο συνθέτη, πιανίστα, τραγουδιστή, ένας από τους σημαντικότερους επιμένω δημιουργούς του 20ου αιώνα παγκοσμίως, θεμελιωτής, τολμώ να πω, της Μποσανόβα, έχοντας γράψει παγκόσμιες επιτυχίες. Η μουσική του συνδύασε το παραδοσιακό σάμπα με την cool jazz και την κλασική ιμπρεσιονιστική αρμονία. Ο λόγος για τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν. Γεννημένος το 1927 με καταγωγή από το Ρίο Ντε Τζανέιρο, έφυγε από τη ζωή το 1994. Εδώ τον συναντάμε με τον επίσης ιδιαίτερο Κάρλος Φιγκουερέντο ή αλλιώς Ζο Καφί. Το δίδυμο αυτό, να σας πω ότι έγινε διάσημο για το στυλ σάμπαο τζόλια, το οποίο συνδύαζε το φωτεινό pop ήχο της εποχής με το παραδοσιακό ακουστικό σάμπα, funk αλλά και soul είδος και κυρίως τους ιερούς αφροβραζιλιάνικους ρυθμούς που ακούνε στο όνομα αφροσάμπα της μπάλια. Έγραψαν 4 επιτυχίες τη δεκαετία του 70 και φυσικά τα τραγούδια τους ερμηνεύθηκαν από μυθικές φωνές.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αντώνιο Κάρλος και Ζω Καφή στο Μίχας Ραζό, που σημαίνει «Οι λόγοι μου» στα πορτογαλικά. Αυτό το κλασικό και αγαπημένο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε από το διάσημο δίδυμο το 1972. Να πούμε πως συνδυάζει μια ρυθμική χορευτική βάση με έντονη την παρουσία των κρουστών της μπάλια και του ακουστικού groove, με ένα στίχο που μιλά για το χωρισμό αλλά και την ερωτική απογοήτευση, καθώς οι στίχοι ξεκινούν με αυτή την εμβληματική, θα λέγαμε, φράση: «Έχω τους λόγους μου να εγκαταλείψω αυτή την κακώς τακτοποιημένη στοργή». Ο ήρωας του τραγουδιού εξηγεί ότι η αγάπη έχει λήξει και διαμαρτύρεται, χρησιμοποιώντας όρους όπως «βενσίντο ε προτεστά», καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αποσύρει τα συναισθήματά του από μια σχέση που γέμισε μια ερωτευμένη καρδιά με αχαριστία.

Υπέροχος επίσης Βραζιλιάνος θα σας έλεγα. Σπουδαίος μουσικός βασικά και είναι ο λιγότερο αναγνωρισμένος θα έλεγα. Πιανίστας, συνθέτης, τραγουδιστής, διευθυντής ορχήστρας, ο λόγος για τον Γκιλιέρμε Κοουτίνο, γεννημένος το 1942, έφυγε από τη ζωή το 1983. Γεννημένος στο Μπελέμ της Βόρειας Βραζιλίας, ο Κοουτίνο δημιούργησε ένα μοναδικό ήχο, ο οποίος συνδύαζε τους κλασικούς ρυθμούς της Μποσανόβα και της Σάμπα. Πήρε στοιχεία βέβαια και από το δυτικό πολιτισμό, από την αμερικανική cool jazz, καθώς και την lo-fi funk, αλλά περισσότερο συναντάμε ήχους της βραζιλιάνικης, θα έλεγα, MBP, μουσικά popular brasileira ή αλλιώς τροπικάλια. Ο Κοουτίνο ηχογράφησε ουσιαστικά 3 δισεύρετα σπάνια εξαιρετικά άλμπουμ κάτω από 3 διαφορετικά σχήματα. Το πρώτο κυκλοφόρησε το 1969, όπου ήταν και το ντεπούτο του, γεμάτο κομψά φωνητικά και jazz, θα έλεγα, αισθητική. Το 1971 έρχεται ο δεύτερος δίσκος, ένα σπάνιος δίσκος με έντονο το στοιχείο εδώ του οργάνου και του βραζιλιάνικων κρουστών, και φυσικά το A Group Ostalo θεωρείται ο τρίτος δηλαδή δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1978, θεωρείται, και όχι μόνο θεωρείτο, είναι ένα αριστούργημα παιχνιδιάρικο, ιδιαίτερο, σχεδόν κινηματογραφικό, με μέση, αρχή, τέλος, πλοκή, το οποίο ευτυχώς επανακυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια από την ανεξάρτητη εταιρεία Mr. Bongo, κάνοντας το έργο του γνωστό σε ένα παγκόσμιο κοινό. Ακούσαμε βέβαια εμείς το Αταλάια, πάμε και για το επόμενο, για την Παλήρια, όπου μας βγάζει και στην πρώτη ώρα της σημερινής μας συνάντησης.